0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος. Classic.

0: ούτε κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλαϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονων που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο Δελασπιέγια ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σίτηρα και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ασπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμοιβόροι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο, ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπερδεύομαι. Monday morning λέει το τραγούδι. Πέμπτη έχουμε, 13 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Σε αυτό είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco ως εφαρμογή αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Παραμονή του υπερπανηγυριού. Διότι πώς λέμε, υπερσελήνη, υπερτάδε. Ναι, αύριο έγινε το υπερπανηγύρι. Η μισή Ελλάδα έχει πανηγύρια. Από την Αθήνα φεύγουν και οι τελευταίοι όσοι δεν είχαν άδεια ή την είχαν εξαντλήσει, αλλά φεύγουν για Πουσουκουδού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με δροσούλα, η οποία δροσούλα υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ευπρόσδεκτη. Έχει μια δροσιά όμορφη έξω, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ευχάριστη, να το πω για μένα που είμαι και καλοχειμωνάκιας. Ωστόσο, ο άνεμος λισομανάει και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Σήμερα και αύριο διάβαζα μία ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου τον οποίον παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Από άποψη των συνθήκων αυτών του το wind, πώς το λένε, hot wind and dry. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio είναι η διεύθυνσή μας στο Viber. Δύο λέξεις, ναι, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάδα με 27 βαθμούς ήδη. Μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντευχόμαστε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Ξάνθη, 22 βαθμούς, πολύ αέρα. Μας λέει και ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κώστα και στον Γιώργο από την Καστοριά με 16 βαθμούς. Όμορφα. Λοιπόν, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Να σας ενημερώσω ότι σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σήμερα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη Βιωτία και την Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη Λέσβο. Έτσι, και άλλες περιοχές για παράδειγμα, επειδή σας είπα για την περιφέρεια Πελοπόννησου, δεν είναι όλοι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Αρκαδία, η Λακωνία για παράδειγμα, είναι στο κίτρινο, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, αλλά δεν είναι και όπως είναι η Αργολίδα για παράδειγμα ή η Κορινθία που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζω εγώ με την πρόγνωση του καιρού. Θα είναι γενικά αίθριος από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα αναπτυχθούν και νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία ειδικά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική, είπαμε μέχρι και 8 στο Αιγαίο, αλλά στα υπόλοιπα θα είναι 5, 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μυαλό μου και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αύριο, παρασκευιάτικα, με το πλοίο, να πάρουν το πλοίο και να ταξιδέψουν, διότι δεν θα έχει μόνο οχτάρια στο Αιγαίο. Φοβάμαι ότι με τις τρυπές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλά έχετε το νου σας.

Αυτό σας λέω μερικές φορές που με ρωτάτε γιατί δεν βάζεις πολλά ελληνικά τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Είναι, το θεωρώ ιεροσιλία να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προτιμώ τα ξένα που δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα να πατάω στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη άλλον.

Λοιπόν, 13 Αυγούστου και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Γιατί τώρα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή είδε το φως της δημοσιότητας το 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων, διαβάζω, ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας, ενώ η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρας, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Ξέρω παλιά οικογένειες οι οποίες έβλεπαν, θεωρούσαν τύπου ζαβό ένα παιδί που έγραφε με το αριστερό χέρι, για παράδειγμα, και το ανάγκαζαν. Κάποιες του έδαιναν και το χέρι το αριστερό πιστάγκωνα για να συνηθίσει και να μάθει να γράφει και να κάνει τις διάφορες λειτουργίες με το δεξί. Γιατί? Άλλο ένα στατιστικό, κάμπος ακόμη στατιστικά στοιχεία. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία και εισέρχονται στην εφηβεία 4-5 μήνες νωρίτερα από τις δεξιόχειρες. Δεν το ξέρω αυτό. 4-5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh, αυτών των Apple που ξέρουμε τώρα ας πούμε, ήταν αριστερόχειρες. Και ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollo ήταν επίσης αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Θεωρείται, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, θεωρούνται οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, πιο εφάνταστοι και πιο πολύ τάλαντοι από τους δεξιόχειρες. Αλλά αυτά τα λένε μόνοι τους.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner το δαχτυλίδι των Nibelungen. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Liszt, Bruckner, Σεσάνς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αυτά. Το 1946 σαν σήμερα, ακροδεξιοί της ομάδας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Ενώ το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου, το τείχος της ντροπής που λέγανε οι Γερμανοί, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι από τους Γερμανούς. Το τείχος του Έσχους, αυτό, άλλη ονομασία, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Ήταν μια συγκλονιστική και ιστορική στιγμή το γκρέμισμα του τείχου του Βερολίνου. Κάποιοι είχαν στεναχωρηθεί. Δεν πειράζει. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, ήταν η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου και για όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 2009 γινόταν η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, του Εργούν Κουνουξβερέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων Εθνοφρουρών Εχμαλώτων, εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των Εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Από το Ανόβερο με 14 βαθμούς, εν αναμονή καύσωνας. Πότε θα έρθει ο χειμώνας? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον... στην κυρία Σούλα. Υπογράφει από πάνω ως άγνωστο και έτσι μπερδεύομαι. Από την Αρτέμιδα η κυρία Σούλα. Έχει ωραία δροσιά. Πράγματι, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί που τις προκαλούν. Για χθες εννοούσα όλα τα παιδιά κατά λάθος. Έγραψα, αλλά τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα. Για τον αθλητισμό αναφέρεται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είδατε αυτόν που συνελήφθη, έβαλε πέντε, νομίζω, φωτιές. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είπε γιατί είχε μπαφιάσει στη δουλειά. Και επειδή είχε μπαφιάσει στη δουλειά, ομολόγησε ενώπιον του ανακριτή, έτσι. Μπάφιασα στη δουλειά ή της αστυνομίας, δεν θυμάμαι. Μπάφιασα και είπα να ξεδώσω. Για να ξεδώσει πήγε να βάλει πέντε φωτιές. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην Ελένη που λέει εγώ εξαναγκάστηκα να γράψω με το δεξί. Όλα τα άλλα όμως τα κάνω με το αριστερό. Α, πάλι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1913 ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1926 ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Θυμάμαι ακόμα την κηδεία του και ποιοι είχαν πάει σε αυτήν. Και με τι έξοδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936 γεννιόταν ο Κώστας Χατζής.
Έχει ερμηνεύσει κατά την γνώμη μου ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά, το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», το έχει ερμηνεύσει και αυτός εκπληκτικά, ένα. Και δεύτερον, εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει μαζί με τη Μαρινέλα είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, δεν είμαι ειδικός, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1826 ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός. Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1826 ο Ρενέ Λαενέκ.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Ε, μας βγάζει. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να δούμε τις επικαιρότητες σιγά-σιγά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιά στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νεορωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200.

0: 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υκρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σας έλεγα πριν και μου λέτε κι εσείς ότι εκεί που βρίσκεστε φυσάει πάρα πολύ. Πώς λέγανε οι παλιοί αρχαίοι ημών πρόγονοι, ουδέν κακό να μηγές καλού ή το ανάποδο. Έτσι είναι αυτό, συνεπαγωγή είναι. Λοιπόν, διάβαζα ότι εξαιτίας των ανέμων, πέραν του ότι δεν έχουμε την αίσθηση της ζέστης και του καύσωνα που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε, μην το ξεχνάμε. Κάποιοι δεν θέλουν, αλλά δεν πειράζει. Το παραβλέπω αυτό. Η κατανάλωση που είχαμε σε ενέργεια, σε ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες δύο μέρες, λέει, ήταν η πιο φτηνή στην Ευρώπη εξαιτίας της υπερπαραγωγής των αιολικών πάρκων, διότι λόγω των ανέμων είχαν μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή. Και έτσι το τελευταίο διήμερο, ας πούμε, η τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνότερες, αν όχι φτηνότερη της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των ανέμων. Είναι ακριβώς εξαιτίας των ίδιων ανέμων που φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτό το διήμερο πυρκαγιές και, εν πάση περιπτώσει, είναι σε κόκκινο συναγερμό οι 5 περιοχές της Ελλάδας που σας ανέφερα νωρίτερα. Και ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε με τους ήχους της Florence και των Machines. Να ξεκινήσουμε από, τι σας λέω τέτοια ώρα κάθε πρωί, τι γίνεται εκεί στο Περσικό Κόλυμπο κτλ. Τέτοια δεν σας λέω, Εσείς που είστε προσεκτικοί και τακτικοί ακροατές της εκπομπής, θα θυμάστε πρώτη ημέρου που σας έλεγα ότι ο Τραμπ επιλέγει αντί της πολεμικής αντιμετώπισης του Ιράν, της στρατιωτικής αντιμετώπισης, θα το πω λίγο πιο ορθά, προτιμάει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό δεν σας έλεγα προδιημέρου και χθες το ανέφερα, αλλά προδιημέρου το είπα. Σήμερα το μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και αρχίζει να αναπαράγεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβάζω στο τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου, μοιάζει να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Μα τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κρατάει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, για να μην φεύγουν ή να μην έρχονται τα διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα πετρέλαια, αλλά που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Ιράν, αλλά να μην φτάνουν και άλλα εφόδια, ώστε να υπάρξει και εσωτερική μείωση της προσφοράς, ώστε να υπάρχει, επειδή η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι αναλυτική, δηλαδή ο κόσμος χρειάζεται σιτάρι για να φάει, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν και εξεγέρσεις και πιέσεις κτλ. Θυμίζω ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν περίπου τον Ιανουάριο, στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν όταν εξεγέρθηκε η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, στο Ιράν, κατά της ακρίβειας, του υψηλότατου πληθωρισμού και της έλλειψης προϊόντων. Το Ιράν βεβαίως έχει τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογός του? Έτσι είστε. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν αποκλεισμένα, γιατί δικά μας είναι και ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, λένε οι Ιρανοί και απαντούν έτσι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που η ανθρωπότητα δεν είχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο φίλος, η φίλη που μου στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει, όταν δεν φυσάει αλλάζει το μείγμα της ενέργειας που παράγεται. Ένα μέρος παράγεται από τον ήλιο, άμα δεν φυσάει δεν παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο μείγμα από άλλες πηγές. Ποιες πηγές? Κυρίως το φυσικό αέριο. Και όταν είναι από το φυσικό αέριο, με βάση αυτό καθορίζεται η τιμή και πάει λέγοντας. Γνωστά αυτά τώρα, τι ρωτάτε, τα ξέρετε. Get out and see some city lights.
1: shelter.

trust someone, you gotta try. Πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γι' αυτό ξεκινώ από τη Ρωσία. Έχουμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία το τελευταίο διήμερο. Για παράδειγμα, χθες βγήκε μια εφημερίδα και είπε ότι έγραψε, αμερικάνικη, και έγραψε ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει κάποιες επιθέσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, διότι λέει το ζήτησε ο J.D. Vance. Γιατί το ζήτησε ο J.D. Vance? Γιατί στο λιμάνι αυτό καταλήγει και ένας αγωγός που έρχεται από το Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, τον οποίον αγωγό διαχειρίζεται ένα κονσόρτσιουμ εταιριών, μια κοινοπραξία εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις είναι αμερικάνικες. Και έτσι ο Vance ζήτησε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αγωγό και σε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην γίνονται επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, θεωρητικά σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον άκουσαν. Χθες όμως το Νοβοροσίσκ έγινε παρανάλωμα πυρός. Αλλά δεν χτυπήθηκε η συγκεκριμένη βάση. Χτυπήθηκε βάση ρωσική που έχει πλοία πολεμικά, τα οποία από την ασφάλεια του λιμανιού εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δύο τέτοια πλοία επλήγησαν. Χτυπήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής σιτηρών. Θυμίζω ότι η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη. Η Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Θυμάμαι από την αρχή του πολέμου, πριν γίνει μια συνάντηση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο πλευρές, το κύριο θέμα ήταν οι Ρώσοι, δηλαδή βομβαρδίζανε τις αποθήκες σιτηρών της Ουκρανίας για να την αποκόψουν οικονομικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Biden τότε, διότι τα σιτηρά της Ουκρανίας βοηθούν στο να καταπολεμήσουν η ασιτεία σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Χωρίς δηλαδή τα ουκρανικά σιτηρά, τώρα και τα ρωσικά ενδεχομένως, θα υπάρχει πείνα σε χώρες της Αφρικής, την Αίγυπτο ή, εν πάση περιπτώσει, άλλες χώρες, οι οποίες εισάγουν κατά κόρο από εκεί τα σιτηρά τους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θεοδωρή από την Τελασσόνα με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα. Έχει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

Λίγο παραδίπλα, αφού ήμασταν πριν στον Περσικό, να πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δήλωσε το Ισραήλ ένας υπουργός του, ο Υπουργός Άμυνας, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει, επειδή το λένε κάποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα, τον Λίβανο και την Συρία, εάν δεν... αυτή είναι η πλήρης δήλωση, αν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ούτως ή άλλως έχει θέσει, δεν το είπε τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που τους έχει θέσει όμως το Τελαβίβ. Ο ένας όρος για παράδειγμα είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει αφοπλιστεί η Χαμάς? Επί του παρόντος όχι. Ο δεύτερος είναι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και να αναλάβει δράση ο εθνικός στρατός του Λιβάνου στην επικράτεια και όχι οι ένοπλες ομάδες της Χεσμπολάχ. Ούτε αυτό έχει γίνει επί του παρόντος. Η Συρία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Τώρα που λέω για τα πολεμικά και τα λοιπά, έχει πέσει στην αντίληψή μου μία είδηση που τη διάβασα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου του Lincoln που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί έχουν λαλήσει. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν πάει στην περιοχή και από τότε η παραμονή τους στην περιοχή παίρνει όλο παρατάσεις, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να είναι στα όρια του. Κάποιοι, λέει, απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα. Είναι 9 μήνες μακριά από στεριά. Θα έχουν παίξει και οι συγγενείς τους, οι οποίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουν από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο,

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί διαβάζω τώρα τι είπε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τελικά, όχι στους αστυνομικούς. Ο 59χρονος που συνελήφθη για 6 εμπρισμούς, παρακαλώ. 6 εμπρισμούς στη Σύνδο. Είπε ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά. Φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος πάντως και να ζήτησε συγγνώμη. Α, όλα κιόλα. Αλλά είχε μπουχτίσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, είχε μπουχτίσει. Χτες πήρα άδεια από τη δουλειά. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Υπάρχει ακόμα. Οπ, συνδέομαστε με τηλεόραση. Σε λίγο, συνδέομαστε με τηλεόραση. Λοιπόν, όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου, φέρεται να έχει πει ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τους προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι, απλά, επειδή εκτόνωνε την κούραση που είχε από τη δουλειά του.

0: Τον συγκεκριμένο κύριο, τον 59χρονο, τον είχαν δει και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι είχαν μιλήσει γι' αυτόν.
1: Συνδεόμαστε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πού είναι η Νίνα, τι έγινε?
1: Η Νίνα είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα και όλες τις ημέρες.
0: Μα γι' αυτό
1: και αποφασίσαμε
0: απορώ.
1: Να σταματήσουμε λίγο αυτό το πείραμα αντοχής και να της δώσουμε την ευκαιρία.
2: Όχι ότι δεν μπορεί, βέβαια. Δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
0: Αλίμονο,
2: αντίθετο.
0: Αλίμονο, είναι χαλκέντερη.
1: Άλλωστε, ναι. Αλλά που και που ξέρεις, υπάρχει και η ανθρωπιά. Λες, ας ξεκουραστεί λίγο, που ναι, όντως της αξίζει.
0: Να σας πω, είχατε σύνδεση με το λιμάνι, ακόμα φεύγει κόσμος.
2: Μόλις άρχισε.
0: Έλεγα πριν, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακό, φοβάμαι ότι θα έχουν αναστάτωση. Δηλαδή, όταν έχει οχτάρια μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο, είναι λίγο δύσκολα τα ταξίδια. Δηλαδή, θυμάμαι στα προηγούμενα οχτάρια που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πλοία τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν σε 2-3 διαδοχικά νησιά εξαιτίας των ανέμων. Και το σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ξεκινούν τις διακοπές τους. Αλήθεια.
1: Έχεις δίκιο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια εννιάρια από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι εδώ, οι μετεωρολόγοι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια μικρή ταραχή, κάποια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πλοίων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, βεβαίως μπορούμε να αισθανθούμε άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στα νησιά και να ταλαιπωρηθούν, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο, ναι. Την ασφάλειά μας και τα λοιπά. Δεν κουνάει εδώ πέρα το στούντιο και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε μείνει λίγοι, βέβαια. Έχει και καλά το αυτά. Άδειασαν οι δρόμοι, ερχόμαστε γρήγορα, μετακινούμαστε εύκολα.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
2: Περιμένουμε σε ουρές. Έχει και τα καλά το Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Δεν περιμένουμε ουρές, αλλά δεν βρίσκουμε και τα πάντα που ζητάμε. Γιατί θέλουμε και αυτό, κατάλαβες. Είναι κάποια καταστήματα τα οποία πολλά έχουν κατεβάσει ρολά γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια και έχουν δώσει και στο προσωπικό τους άδεια. Βλέπω πάρα πολλές πινακίδες, ας πούμε. Ξανανοίγουμε στις 19 Αυγούστου ή στις 28 Αυγούστου. Κάποιοι. Έχω δει τέτοιες πινακίδες σε διάφορα καταστήματα. Και υπάρχει και γι' αυτά μια γκρίνια. Και εγώ τώρα πού θα ψωνίσω. Και εγώ τώρα πού θα πάρω αυτό που είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό βρίσκουμε ένα λόγο να γκρινιάξουμε.
1: Γιατί πάει διακοπές ο άνθρωπος που κάθε μέρα με εξυπηρετεί.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, είναι σαν το άλογο του Χότζα. Πάνω που το έμαθα να μην τρώει, εκείνη τη μέρα ψόφισε. Δηλαδή, γιατί στεναχωριέται.
0: Εγώ έλεγα πριν από λίγο τώρα στους φίλους ακροατές γι' αυτό τον κύριο, τον 59χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, ή φέρεται να ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, για να το πούμε σωστά, ότι έβαλε 5-6 πυρκαγιές. Ή προσπάθησε να βάλει 5-6 πυρκαγιές στη Σύνδο. Το έχετε δει αυτό, έχετε δει την κατάθεσή του. Μπάθιασα, λέει, από τη δουλειά μου. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανέναν. Απλά για να ξεσκάσω από τη φωτιά, έπαιρνα μαζί μου χαρτοπετσέτες και τις πετούσα. Αναμένες από εδώ και από εκεί. 6 πυρκαγιές πήγε να βάλει στη Σύνδο. Δεν πάμε καλά.
2: Μας το μετέφερε μόλις η Λέα Χριστάρα. Και βέβαια το γεγονός ότι τον εντόπισε το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής, φτάνοντας στα ίχνη του και βρίσκοντας ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος των 6 πυρκαγιών στην ίδια περιοχή, ρίσταν παρόδο στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παιδιά, το λέμε για μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχουμε μποφόρο 8, είναι 5 περιοχές της Ελλάδας στον κόκκινο συναγερμό, έτσι, σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διάβαζα και την ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τους έχουμε μάθει και αυτούς τώρα το τελευταίο διάστημα, που έλεγε ότι αυτό το διήμερο είναι από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού λόγω των υψηλών ανέμων, της μεγάλης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το hot windy and dry.
1: Hot, dry, windy.
0: Αυτό, ναι. Αυτό το, ναι.
1: Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη διάρκεια.
0: Την μπερδεύω τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι το ίδιο. Θέλει σήμερα, αύριο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ξέρεις βεβαίως ποιο θα είναι το πιο εξοργιστικό με τον 59χρονο ο οποίος έβαζε όλες αυτές τις φωτιές για να εκτονωθεί? Δεν το έχω δει, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δουλειά δηλαδή που τον εξώθησε στα άκρα.
0: Που μπάθιασε και ήταν. Ναι, και ήθελε να ξεδώσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η εργασία του. Αλήθεια, το έχω απορία. Τι ήταν?
1: Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω για να δούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που κάνει πραγματικά καταπιεστικές δουλειές, και το εννοώ έτσι, όχι μόνο πιεστικές, και καταπιεστικές δουλειές. Εκείνος γιατί δεν ξεδίδει, δηλαδή, γιατί βρίσκει άλλους τρόπους.
0: Για πες με εμένα.
1: Και γιατί δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας προκειμένου να σβήσουν τις φωτιές και να μην υποστούν τις συνέπειες για να μπορέσει αυτός να αισθάνεται ότι
0: εντάξει. Πες το σε αυτούς που δουλεύουν λιοπύροι έξω, πες το στους, στο delivery, πες το στους φουρνάριδες, στους πυροσβέστες, καλά δεν το συζητώ, στους αρτοποιούς που κάθε μέρα όλη τους τη ζωή ξυπνάνε στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα, ας πούμε, και είναι σε θερμοκρασίες που εμείς λέμε πω έχει 37, είναι καύσωνας, και αυτή είναι κάθε μέρα στους 50 και τους 60. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, αλήθεια, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι η δουλειά που τον έκανε τόσο πολύ να μπαφιάσει και να θέλει να ξεδώσει.
2: Ναι, και απ' την άλλη είμαστε αντιμέτωποι με ένα προφίλ εμπριστή που δεν είχε αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν φωτιές και συνδεόταν με κάποια μικροσυμφέροντα τοπικά, οικοπεδοφάγους, όλα όσα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο
0: έχουμε
2: που καλείται.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχουμε δει ακόμα και.
2: Δεν μπορεί το στρες και ήθελε να ξεδώσει.
0: Αυτό. Έχουμε δει ακόμα. Ναι, είναι όντως ένα καινούριο προφίλ εμπριστή. Έστω και αν ο τύπος λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι εμπριστή τώρα και εσείς. Μην μεγαλοποιείτε, ας πούμε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν είμαι εμπριστή.
0: Λάθος έκανα. Απλά χαρτοπετσέτες πετούσα φλεγόμενες, ας πούμε. Δεν είμαι ακριβώς εμπριστή. Ναι, αυτό για τον εαυτό του μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, είναι ένα νέο προφίλ. Και ζουν ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους, εν πάση περιπτώσει. Και άρα πρέπει να συνεπάρξουμε. Τι να κάνουμε.
1: Δεν το προσφέρω ως ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχει μία ψυχοπαθολογία. Αν κάποιος ξεδίνει με τη φωτιά, γνωρίζοντας τους κινδύνους, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έτσι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί το είπες εσύ για να το προλάβεις, αλλά και το ψυχοπαθολογικό πολλές φορές γίνεται καραμέλα ως δικαιολογία για να αποφευθούν τα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή, καταφεύγει πολύ εύκολα κάποιος σε αυτήν την αιτιολογία για να απαλλαχθεί, ας πούμε, των ευθυνών του. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Μα ίσα-ίσα, ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, ανέλαβε την ευθύνη,
0: ναι, ναι,
1: ουσιαστικός παραδεχόμενος κίνητρα τα οποία εκλογήκευσε. Ο ίδιος
0: αυτό,
1: εκλογήκευσε.
0: Αυτό, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Διονύση,
0: θα δούμε.
1: Πάρα πολύ για
0: θα είστε και αύριο. Θα είστε και αύριο, ναι.
2: Θα
0: τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Πολύ όμορφα.
1: Περιμένω το πουκάμισο το αυριανό, γιατί έχω μάθει τις συνήθειες. Παρότι και οι Floyd μου αρέσουν, οι Pink Floyd σήμερα ως αναφορά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την κομπή συνδέσεις. Τραγουδιστικά, μουσικά. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Αντωνία, τη φίλη μας. Όμορφη και αισιόδοξη ημέρα μας εύχεται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Με ωραία φωτογραφία, με αμμουδιά. Αμμουδιά με τέτοιο αέρα. Κάθεσαι και παθαίνεις αμμοβολή. Αυτό.

0: Makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και πάλι κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με τους Roots μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 7 πρώτα λεπτά της 13ης Αυγούστου 2026. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, γιατί πριν σας λέγαμε πρωτίστως κυρίως για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο που με τον ένα με τον άλλον τρόπο μας αφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βέβαια και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα ή όχι, από αυτή τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Όπου ακούμε Τουρκία, θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ούτως ή άλλως και εν πολλής δικαίως. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο κύριος Ερντογάν χθες βέβαια έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι παιδιά αμυντικό είναι η όλη ιστορία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό που θέλει να πιστοποιήσει ο Ερντογάν ότι είναι να εμφανίσει τον εαυτό του εν πάση περιπτώσει ως πατερούλη του ισλαμιστικού τόξου τρόπον τεινά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιδίωξη του κύριου Ερντογάν, λίγο μας αφορά η επιδίωξή του. Το θέμα είναι ότι χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτήν την συμμαχία και η Αίγυπτος. Θυμίζουμε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει συμφωνία και για χάραξη ΑΟΣ. Η συμφωνία αυτή ήταν που επί της ουσίας έκανε κουρελόχαρτο την συμφωνία, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι το έτεμνε σε διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα αυτό του Middle List I έλεγε πως πάτησε πόδι για να μην μπει και η Αίγυπτος σε αυτή την συμμαχία η Σαουδική Αραβία, η οποία λέει πως η Αίγυπτος το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από όλους και να μην δίνει τίποτα σε κανέναν. Της καταλογίζει της Αιγύπτου ότι για παράδειγμα έστειλε κάποια εντεροπορικά συστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δέχονταν επίθεση από το Ιράν το τελευταίο διάστημα μετά την 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έκανε το ίδιο για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν την βοήθησε για να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν ή των Χούθη. Να πούμε μόνο, γιατί έχει τη σημασία του, σήμερα στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αλσίση, τον ηγέτη της χώρας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ίσως γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει και να πιέζει να μπει και η Αίγυπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι οι αρμόδιοι το παρακολουθούν, έχει το δικό του ενδιαφέρον τόσο όσο. Γιατί βλέπω και κάποιους που φέρουν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει καμιά καταστροφή. Το άλλο θέμα είναι η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα θα ήθελαν κάποιοι να περιστρέφεται, επειδή ο Αύγουστος δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Σκέφτηκαν να σας δώσουμε καμιά συνέντευξη σε τεύχη, σε τρία τεύχη, έτσι, με συνέχεια συνέντευξη. Μπας και εν πάση περιπτώσει στρέφεται γύρω από αυτό η πολιτική επικαιρότητα. Για τον κύριο Τσίπρα εννοώ και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR που βγήκε σε τρία τεύχη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτο, δεν το γνωρίζω. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι κάτι από αυτά που είπε, είναι η οξύτητα της επίθεσης του Πασόκ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει ότι το Πασόκ φαίνεται να αλλάζει τακτική. Εκεί που είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως το γυρίζει λίγο και κάνει διμέτωπο αγώνα ενδεχομένως για να κλείσει τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν από το κόμμα αυτό προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και άλλοι υπολογισμοί. Προσέξτε όμως την οξύτητα της ανακοίνωσης του Πασόκ. Την διαβάζω από μέσα, από το επίσημο δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Είναι σε εισαγωγικά όλα αυτά που θα διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΤ κόμματός του,
την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα δημοκρατικά συνέδρια στα μπουζουκτσίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στην βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλο αυτό που σας διάβασα ήταν ανακοίνωση του Πασόκ, ένα μέρος της, δεν τη διάβασα ολόκληρη, ένα μέρος της ανακοίνωσης του Πασόκ, αφού στο προηγούμενο μέρος της ανακοίνωσης θυμίζει τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα επί το ενημερό του ή κάποια από αυτά, δεν χωράνε και όλα σε μια ανακοίνωση εν πάση περιπτώσει κόμματος, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η οξύτητα της αντιπαράθεσης του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό που ονομάζει Ιωταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό για μένα είναι από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί δείχνει πού θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή θα δοθεί λυσόδης μάχη και για την δεύτερη θέση ή εν πάση περιπτώσει για να είναι ο δεύτερος με τον τρίτο πάρα πολύ κοντά. Είτε από τη μία πλευρά είτε και από την άλλη, ναι. Καλημέρα στον κύριο Αστέριο από τον Πλατανιά, στο Νότιο Πύλιο, ωραίο το Πύλιο. Ως γνωστόν, λέει, οι Τούρκοι είναι κότες, εδώ εισαγωγικό, γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε τη συμμαχία, γιατί άρχισε να τον ζώνουν φίδια, καθώς τον αποτελεί επόμενο στόχο του Ισραήλ, λέει ο κύριος Αστέριος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Κιάτο, ο οποίος θέλει να πει χρόνια πολλά στο μικρό του γιο. Τον αγαπάει πολύ. Ήρθε σαν σήμερα το 19 στον κόσμο, 7 χρονών, να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Επειδή ο κύριος Αστέριος είπε πριν και για την συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, έχει μία ξεχωριστή σημασία αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει μία διακομματική ομάδα βουλευτών, μελών του Κογκρέσου, που ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πρωτοβουλία του δημοκρατικού βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του ρεπουμπλικάνου Γκας Μπιλιράκη, και θέλουν να πούνε ότι ο Great Sea Interconnector, ο περίφημος GSI, που είναι αυτός που θα συνδέσει την Ινδία με την Μεσόγειο, αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Είναι εξαιρετική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και αν θα έχει και αποτέλεσμα, αν θα γίνει δηλαδή επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως το θέμα του αυτού του interconnector, αυτού του διαδρόμου εν πάση περιπτώσει Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Μεσογείου, Ευρώπης μέσω της Μεσογείου εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κρισιμότερα στρατηγικά θέματα της εποχής μας. Θυμίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η επίθεση της Χαμάς έχει αποδοθεί και σε αυτό, η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ για να ξεσπάσει ό,τι ξέσπασε στην συνέχεια έγινε για να διακοπούν οι συνομιλίες και ενδεχομένως οι υπογραφές που ήταν έτοιμες να πέσουν επί Biden για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Χθες μιλούσαμε με την Θωμαίδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η οποία μας έλεγε πως η Ευρώπη είναι μια φράση που είπε και μου κόλλησε στο μυαλό. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία είναι πιο έντονες οι αλλαγές που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Κάθισε στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου αυτή η συγκεκριμένη φράση και αναρωτήθηκα γιατί η Ευρώπη είναι αυτό το χωνευτήρι ή το ο πειραματικός σωλήνας σε πάση περιπτώσει των αλλαγών που γίνονται σε κλιματικό επίπεδο σε όλη την Ιφίλιο. Συμπτωματικά, την ίδια μέρα, χθες, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που επιστήμονες εξηγούσαν αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και γιατί θα έρθει αντιμέτωπη πιο έντονα με τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση. Γι' αυτόν τον λόγο καλέσαμε τον Άκη Ματούλα. Ο κύριος Ματούλας είναι περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για να το ρωτήσουμε γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γυραιά Ήπειρο στην οποία έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε και να ζούμε, και τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο σύντομα, μπορεί να γίνει ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών το βάζω, ο βίος αβίωτος. Κύριε Ματούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, είναι η Ευρώπη το χωνευτήρι, αυτό το πειραματόζω, ας πούμε, του υπόλοιπου κόσμου.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης στον πλανήτη, της γεωμορφολογίας της, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε όταν αφορά την υπερσυσσόρευση πληθυσμού, ναι, είναι, επηρεάζεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη σε όταν αφορά την κλιματική αλλαγή ή τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη η θερμοκρασία αυξάνεται 2,5 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη.
0: Αυτό έχει κάποια ερμηνεία αυτό, γιατί γίνεται?
1: Ναι, έχει.
0: Διάβασα κάποια πράγματα, ναι, για πείτε μου.
1: Έχει να κάνει με τη θέση της, τη γραφική της θέση, το γεωγραφικό δηλαδή, αν θέλετε, πλάτος που έχει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος όμως το καλοκαίρι απομειώνεται.
0: Αυτό,
1: η ανάκλαση της θερμότητας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή λιώνουν γρηγορότερα οι πάγοι, ας πούμε, στην Αρκτική, λοιπόν, επηρεάζεται η Ευρώπη. Ναι,
1: ναι, γιατί η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας περιορίζεται. Έτσι, η θερμότητα που πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, στη θέση που βρίσκεται η Ευρώπη, παραμένει εδώ και θερμαίνει έτσι αντίστοιχα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να κατακρατείται, αν θέλετε, θερμότητα, έτσι.
0: Ναι, να απορροφάται από το έδαφος και από τη θάλασσα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι για τον ίδιο λόγο, μάλλον παρεμφερή λόγο με την Αρκτική, είναι και ότι έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, έπεσε κατά 31%, ας πούμε, πάλι δεν έχουμε αντανάκλαση και άρα να φεύγει η θερμότητα προς τα πάνω.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Ένα δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζει διαφορετικούς τύπους κλίματος. Δεν έχει ένα ενιαίο τύπο κλίματος.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από όλο, είναι πιο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές που έχουν υπηρετικό κλίμα, όπως είναι η Κεντρική Ευρώπη, ευρωπαϊκές στέπες, εκεί το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λιγότερο υγρό από ό,τι ήταν συνήθως, και οι περιοχές παράκτες, περιοχές του ωκεανού, δηλαδή του Ατλαντικού, λιγότερο ή περισσότερο η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα, κυρίως ανασφάλειας και ανθεκτικότητας. Ανασφάλειας όταν αφορά την καθημερινή ζωή και τις τα δεδομένα, αυτό που θεωρούσε δεδομένα όσον αφορά τον καιρό, το κλίμα, έτσι, τις συνθήκες που επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, στα υποδομέσεις, το βλέπουμε ήδη, βρίσκονται διαρκώς σε κρίση. Δηλαδή οι υποδομέσεις πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ευρώπη είναι χτισμένη, φανταστείτε, για να συγκρατούν τα κτίρια.
0: Θερμοκρασία, βέβαια. Ναι, μας το έλεγε και η Θωμαίδα χθες. Ναι,
1: όταν βρίσκαν κάτω από το θερμικό κόνο που εγκλώβησε τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα για πάνω από 10 μέρες, η ζωή ήταν ανυπόφορη. Αυτά τα κτίρια δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και αυτό έχει και συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Για παράδειγμα, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν μπορούσαν να. Με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι για κάποιες ημέρες, ας πούμε, να μην εργάζονται, να μην πληρώνονται, να μην μπορούν να καταναλώσουν και πάει λέγοντας.
1: Οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο φαινόμενο της θερμικής καταπώνησης. Κάτι που για εμάς στους Μεσόγειους είναι σύνηθες. Ότι σκάφτονται στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια μας. Με τα 35, 40 κτλ. Έτσι να το πω σχηματικά. Για πρώτη φορά βρέθηκαν και η κεντρική και η δυτική και η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη μπροστά σε αυτές τις θερμοκρασίες, αυτές τις συνθήκες.
0: Το μέλλον, τι μπορούμε να δούμε, μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη.
1: Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή και να τα ξαναδούμε τώρα τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των υποδομών μας αφενός, αφετέρου σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, πόσιμο νερού κτλ. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
0: Ειδικά το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια η Δούναβης έχει στερέψει, σχεδόν έχει στερέψει.
0: Αλήθεια. Βέβαια από την άλλη, επειδή διάβαζα, μήπως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που η Ευρώπη επηρεάζεται τόσο είναι γιατί κατάφερε να έχει καθαρότερη ατμόσφαιρα. Έχοντας καθαρότερη ατμόσφαιρα, τα σωματίδια πάλι δεν.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη φυσική της ατμόσφαιρας και έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα κάνουμε φυσική της ατμόσφαιρας σήμερα το πρωί.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό που θα πούμε είναι το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, υπήρχε τα αεροζόλ, τα στερά σωματίδια που βρίσκονται όμως στην ατμόσφαιρα, ανακλούσαν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητας. Τώρα όμως, καθώς ο αέρας γίνεται καθαρότερος, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι καθαρότερες, αυτά τα σωματίδια είναι πλέον πιο προοριορισμένα. Με αποτέλεσμα, η ηλιακή κυκλοβολία να φτάνει σε επιφάνεια του πλανήτη ως έχει, χωρίς να ανακλάται. Η ποσότητα που ανακλάται είναι λιγότερη. Με αποτέλεσμα, να θερμαίνεται ταχύτερα και πολύ πιο έντονα. Έτσι, φάνει το πλανήτη και φυσικά αυτό και μόνο αρχίζει να κάνει με την. Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι, οι περιόδες και το υπέρυθρο, στους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και στα στερά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή εγκλωβίζεται, πέφτει, με άλλα λόγια, περισσότερη θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη.
0: Ναι, έχουμε και από πάνω το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα.
1: Εγκλωβίζεται, γιατί δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον η παγοκάλυψη στα ορεινά της Ευρώπης ή ακριβώς ότι απομειώνεται στον αρκτικό κύκλο. Όλη αυτή η θερμότητα δεν ανακράτεται. Απλώς πέφτει και εγκλωβίζεται. Η ατμόσφαιρα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέλλον, όσο γρήγορα και αν μπορέσει η Ευρώπη, η οποία έχει αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες, το ένα το άλλο, όσο γρήγορα και αν τρέξει, το μέλλον δεν για τα παιδιά μας τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς τι θα προλάβουμε να ζήσουμε,
1: είναι
0: δυσίωνο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι απαιτητικό. Α το πούμε
1: είναι
0: έτσι.
1: Να σας πω κάτι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το κλίμα αλλάζει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τακτικά. Υπάρχει αυτό, δημιουργείται πάντα αυτός ο κύκλος. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία κάθε φορά. Είναι μια φυσική διεργασία. το θέμα είναι ότι οι ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες, για πρώτη φορά βρίσκονται τρομερά ευάλωτες μπροστά σε αυτές τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει, αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή μας προβληματίζει. Δεν μας προβληματίζει αυτή καθ' αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή σημαίνει έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε λιγότερο ή περισσότερο.
0: Η φύση αισιόδοξη βέβαια.
1: Τον άνθρωπο ως παράγοντα που το πυροδοτεί αυτή τη διεργασία. Αυτό όμως που σίγουρα μας πειράζει είναι αν τελικά, και το ερώτημα που τίθεται είναι αν τελικά οι ανθρώπινες

0: Τότε δεν είχε data centers.
1: Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Τα οποία ξοδεύουν τεράστιους όγκους ενέργειας και νερού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι και τη συνέχεια.
1: Και την επιβίωσή του και τη συνέχεια. Ματούλας, περιβαλλοντολόγος και αλλαγές και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειουχών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος στην ελληνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έβλεπα πριν από λίγο την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια του Σίσκου που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και πολύ το χάρηκα. Και μιας και είμαι στα αθλητικά, να πω και ότι χθες είχε έναν αγώνα μεταξύ για το Super Cup, κάπως έτσι το λένε, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κέρδισε ο Όφη, ο κύριος αγώνας έληξε 2-2 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε παράταση, πέναλτι κτλ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι ο Όφη και σήκωσε την κούπα. Γιατί το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση μια εικόνα που έρχεται και σε πολύ μεγάλη αντίστοιξη με εικόνες που είδαμε στο Μουντιάλ που προηγήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Είδα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος να είναι στην απονομή της κούπας στον Όφη και να είναι εκεί δίπλα και να τους χειροκροτεί, τους αντιπάλους. Είναι εικόνες που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το φέρνω σε αντίστοιξη με το Μουντιάλ που είχε γίνει πολύς λόγος, γιατί όταν οι Ισπανοί σήκωσαν την κούπα στο Μουντιάλ, οι Αργεντίνοι τους είχαν γυρισμένη την πλάτη. Με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, έναν παίκτη. Βέβαια, μετά εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν ότι χαιρετούσαμε τους οπαδούς μας που ήταν απέναντι κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι που χαρακτηρίστηκε unfair. Μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ. Σωστό, λάθος, δικαίως ή αδίκως, έτσι πέρασε στην ιστορία. Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, 59 χρονών, κουράστηκε το παιδί από τη δουλειά, τον πίεσαν πολύ και ήθελε να ξεσπάσει κάπου, να εκτονωθεί και έβαζε φωτιές. Εμείς είμαστε ψυχτικοί, ξυπνάμε κάθε μέρα 6 με 10. 6 παρά 10, συγγνώμη. Γυρίζουμε το βράδυ. Έχουμε πίεση πάνω σε σκάλες, σε σκαλοσιές, με βροχή, με ήλιο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τρέχω για να εκτονωθώ.

Την κούραση. Ο τύπος πώς την είδε, ας πούμε, και ήθελε να βάλει φωτιές. Λέει, βέβαια, θα ήθελα να το δώσω στον κόσμο να του δείξει την αγάπη του. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω στην τελευταία φράση. Μακριά από την αυτοδικία. Θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ζούγκλα. Αρκετά. Το είδαμε. Το ζήσαμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη από Τυχείο. 24 βαθμούς άπνοια. Προβλέπεται σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα από θέμα ζέστης. Υπομονή σε όσους εργαζόμαστε, δεν έμεινε πολύ. Έχει μπροστά του διακοπές ο Σταμάτης και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Έχει κάπου να πιαστεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο που με αφορμή το σχόλιο που έκανα πριν για το Πασόκ λέει καλημέρα. Αφυπνίζεται επιτέλους το Πασόκ. Μόνο που θα στεναχωρήσουν τον Δήμαρχο. Ναι, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Σωστό. Κατά τα λοιπά, η μεγαλύτερη νοηματικό σαχλαμάρα που έχουμε ακούσει τελευταίως είναι η διεύρυνση του, του εφικτού. Η διεύρυνση του εφικτού. Είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού.

Ο κύριος Παύλος το χαρακτήρισε κατευθείαν. Νοηματικός, μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλει να πει. Τι ήθελε να πει. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής θα γνωρίζουν ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, είχα πάει μια βόλτα στη Σικελία, στην Κατάνια, όμορφη πόλη. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την μακαρονάδα Νόρμα ή και την αντίστοιχη πίτσα που υπάρχει. Πολύ ωραία. Σκέψου τώρα να έχεις κανονίσει, να φύγεις να πεις «Α, εδώ είναι πανάκριβα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο ή στις Κυκλάδες ή ξέρω εγώ τι, ή πάω να δω κάτι διαφορετικό, βρε αδελφέ», και να λες, να πεις «Θα πάω στη Σικελία να κάνω τις διακοπές μου. Μια εβδομάδα στη Σικελία. Ωραία είναι». Και πάνω που το έχεις προγραμματίσει και έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και το ένα σου και το άλλο σου, διαβάζεις κάπου στα ψηλά «Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια». Ψάχνεσαι, κοιτιέσαι, τσιμπιέσαι. Λες, τι έγινε ρε αδερφέ, τι να γίνει, εξεράγει η Έτνα. Πάμε στο φίλο μας τον Κριστιαν τον Μαυρί. Καλημέρα Κριστιαν, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Δενίση, εσένα και τους ακροατές μας. Εδώ όλα καλά, εγώ μόλις επέστρεψα από την άδειά μου και είμαι έτοιμος να σας μιλήσω πράγματι για την όμορφη Σικελία και για την ταλαιπωρία των χιλιάδων ταξιδιωτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνια τώρα που εκκρίνεται η Έτνα.
0: Είναι, έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ως θέαμα, αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι παράλληλο το θέμα. Από τη μία έχουμε ένα εκπληκτικό θέαμα, γιατί η Έτνα όταν εκκρίνεται δεν αστείευεται, υπό την έννοια πως κάνει συντριβάνια λάβας, έχουμε ροές λάβας που πέφτουν κάτω από τις Κυλάδες, είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, οπότε αυτό δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εφόσον το ηφαίστειο, παρόλο που είναι κοντά στην πόλη της Κατάνια, είναι τεράστιο και έτσι οι κρατήρες είναι πάρα πολύ μακριά. Όμως οι πύλες σταχτών οι οποίες βγαίνουν από τους κρατήρες της Έτνας έχουν προκαλέσει προβλήματα. Φανταστείτε πως οι στάχτες έχουν φτάσει πλέον μέχρι και τη Λιβύη, η οποία είναι απέναντι μένα από τη Σικελία σε μεγάλη δε απόσταση. Όμως έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια. Με αποτέλεσμα να είχε κλείσει μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα για παράδειγμα το μεσημέρι. Και τώρα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό προληπτικά λόγω στάχτης, τουλάχιστον μέχρι αύριο 14 Αυγούστου.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν στη Σικελία με την ελπίδα να δουν την έκρηξη του ηφαιστείου, αλλά έτσι και βρεθούν εκεί μετά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι λίγο οξύμορο, είναι λίγο ένα παλαβώνεις.
1: Είναι οξύμορο πράγματι και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως το αεροδρόμιο της Κατάνιας όσον αφορά το επίπεδο κίνησης των τουριστών είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ιταλία και είναι σε νησί. Είναι σε ένα τεράστιο νησί, το οποίο όμως δεν έχει τις υποδομές, και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, για να μπορέσει να στηρίξει ένα δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων της πόλης. Θέλω να επενθυμίσω πως η πρωτεύουσα, η κύρια πόλη της Σικελίας δεν είναι Κατάνια, είναι το Παλέρμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και έτσι οι κάτοικοι τώρα έχουν και τις εκτροπές των κτήσεων αλλά και τις ακυρώσεις που έχουν ξεπεράσει τις 700 πλέον όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κατάνια και έτσι τις εκτροπές τις είδαμε προς τα αεροδρόμια του Παλέρμου, προς τα αεροδρόμια της Τράπανη. Και παρόλα αυτά, οι συνδέσεις διαγής, δηλαδή με τρένα, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά είναι σάπιο θα έλεγα, είναι πολύ ελλιπές δυστυχώς. Το οδικό δίκτυο είναι πολύ καλύτερο προφανώς, αλλά και πάλι υπάρχει και μια μεγάλη απόσταση. Φαίνεται πως και τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι αρκετά ελλιπή όσον αφορά την υποστήριξη πελατών οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και να αφήσουν το νησί και έτσι πάρα πολύ τουρίστες και μιλάμε για δεκάδες και δεκάδες καθημερινά, μην πω και παραπάνω, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία και προφανώς μια τέτοια κατάσταση φέρνει και πάρα πολλές διαμάχες για το γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, όταν γνωρίζουμε πως ένα νησί, πόσο μάλλον η Σικελία και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική τουριστική σεζόν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει, έχει υπάρξει παρά η μικρή κίνηση.
0: Πώς να το αντιμετωπίσει, θυμάμαι εγώ τα δικά μας όταν είχαμε ένα διάστημα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα, που υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγαντιαίο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό για να διώχνει, το όζον, το νέφος και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, τα μικροσωματίδια μας, τα οποία τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι και απαραίτητα για την ακτινοβολία και την αντανάκλαση της. Τέλος πάντων, έχετε και πρόβλημα ζέστης, δηλαδή να έχεις αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να φύγεις από τη Σικελία, να έχεις και ζέστη. Είναι τουλάχιστον οι συνθήκες normal, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
1: Η Ιταλία βρίσκεται μέσω του τετάρτου κύμα καύσωνα από τον Ιούλιο. Και είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αυτό το τελευταίο, γιατί κρατάει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, και φαίνεται όμως πως θα δοθεί η λέξη τέλος την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η λέξη τέλος θα δοθεί με μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και με σημαντικές βροχοπτώσεις, και μιλάνε και για καταιγίδες και για χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ειδικά στα κεντροβόρεια, αλλά όχι αποκλειστικά. Οπότε από τη μία είναι καθησυχαστική η είδηση, γιατί επιτέλους θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Χθες, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 60% υγρασία, το οποίο είναι μια φόρη τη ζέστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και, αλλά αυτό, από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως σε μεγάλο μέρος της κεντροβόρειας Ιταλίας δεν σταμάτησε την παρακολούθηση, μάλιστα και τις έκλειψεις που είχαμε χθες το βράδυ, η οποία από την Ιταλία φαινόταν αρκετά καλά.
0: Ήταν θεματική, δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Έλεγα ότι θα αναφερθούμε, γιατί ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία. Στην Ισπανία πήγαν και πάρα πολλοί τουρίστες για να την παρακολουθήσουν, αλλά και στην Ιταλία, και από την Ιταλία ήταν ορατή.
1: Ναι. Από την Ιταλία, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, ήταν ορατή σε ποσοστό άνω του 90%.
0: Είναι σημαντικό. Για ένα σχεδόν ολική. Μπρέβο, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, μας έλεγε ένας αστροφυσικός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι από την Κέρκυρα θα ήταν ορατό μόλις το 2,7% της έκλειψης του δίσκου του ήλιου από τη Σελήνη. Από την Ιταλία ήταν το 90%. Δηλαδή ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό κυνήγι διαδικτυακό για το ποια θα ήταν η καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να το δει κανείς, γιατί προφανώς χρειάζεσαι ένα μέρος το οποίο να έχει ένα καθαρό ορίζοντα όσον αφορά κτίρια και βουνά από τη μία, από την άλλη να μην έχει και συννεφιά. Και επειδή επίσης ήταν συμπίπτει αυτή η έκλειψη με τη δύση του ηλίου, εμείς την είχαμε από τις 8 παρα 10 τοπική ώρα μέχρι τις 8 και 22 ακριβώς. Και το κύριο μέρος της έκλειψης ήταν ακριβώς τη στιγμή της δύσης, οπότε έπρεπε να βρεθεί η χρυσή τομή, αν θέλουμε. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα τα οποία στο σημείο που βρέθηκε εγώ, βρήκα από ερασιτέχνες αστρονόμους μέχρι και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είχαν έρθει με αυτοσχέδια, αν θέλουμε, με αυτοσχέδιες κατασκευές για να μπορέσει να δει κανείς σαν σκοτεινό δωμάτιο, φορητό σκοτεινό δωμάτιο, για παράδειγμα.
0: Με ασφάλεια για τα μάτια.
1: Ακριβώς, για να μην το δει κανείς απευθείας, γιατί δεν κάνει καθόλου καλό να δει κανείς τον ήλιο απευθείας. Αυτό είχαμε κάνει, για παράδειγμα, και εγώ και η οικογένειά μου, και ήρθε κόσμος από απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρων για να μπορέσει να το παρατηρήσει από αυτό το σημείο, γιατί στα μέρη τους υπήρχε πάρα πολύ έντονη συννεφιά και δεν θα ήταν ορατό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε και αυτό το παιχνίδι σχετικά μικρών ταξιδίων για τις οικογένειες, για να παρακολουθήσουν μια αντικειμενικά, επιστημονικά και ιστορικά σημαντική.
0: Μα διάβασα ότι η επόμενη θα ορατεί και από την Ελλάδα, άρα φαντάζομαι και από την Ιταλία ενδεχομένως, θα είναι το 2081. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Αλλά λέω, εντάξει, το 2081 ξανά ήταν ένα φαινόμενο που άξιζε τον κόπο κανείς να το δει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Είχαμε συνδεθεί με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έβλεπα αυτό για, για τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να πάνε να δουν την έκλειψη και καλά κάνανε. Έβλεπα και κάποιους που πήγαν στην Ισλανδία, γιατί από εκεί θα ήταν ορατία επίσης 100%, αλλά στην Ισλανδία είχε και συννεφιά. Και παρακολουθώ μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν Ισλανδό, έτσι κωμικό είναι, έναν τύπο ασύλληπτο, ο οποίος έλεγε: εντάξει, η Ισλανδία έχει πάντα συννεφιά, οπότε μικρό το κακό. Όσοι δεν είδατε την έκλειψη κατά την χθεσινή μετάδοση από όλα τα διεθνή δίκτυα του κόσμου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό, ή αν είστε πιο βιαστικούλιδες να πάτε κατευθείαν από εκεί που έχει κρυφτεί ο μισός ήλιος και να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο, έτσι να χαζέψετε. Ωραίο είναι. Όσοι το βίωσαν, γιατί διάβασα τι λέγαν μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ταξίδια εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έχουν την καλύτερη δυνατή θέα, και φτάσανε ή στην Ιταλία που μας έλεγε πριν ο Κριστιαν, είτε στην Ισπανία, έλεγαν ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι το αξεπέραστο. Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι που είδανε και παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό την ολική έκλειψη του ηλίου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει: η στάση του Προέδρου της ΑΕΚ ήταν και είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν ένα μήνυμα που μακάρι να γίνει παράδειγμα και από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Μακάρι. Λέει: δεν γνωρίζω το όνομά του, αλλά μπράβο του. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος είναι, κύριε Νίκο. Ούτε εγώ τον ήξερα, τον γκούγκλαρα. Καλημέρα στην Εγνατία, στο φίλο μας τον Γιώργο. Πολύς αέρας, 27 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Μετά και τη συνέντευξη Τσίπρα σκέφτομαι, μετά την μόρφωση ακολουθεί η υπερμόρφωση ή η παραμόρφωση ή η βλακεία. Γιατί τέτοια ερωτήματα πρωί-πρωί, 13 Αυγούστου. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Το 2081 θα τη δούμε την έκλειψη πρώτη θέση πίστα από τον εξώστη, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Πού ξέρεις, θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και στην επιστήμη.

Ακούτε ιταλικό τραγούδι, επειδή είχαμε συνδεθεί και με τον Κρίστο τον Μαυρί. Μιλούσαμε για την Έτνα ή για τον Καύσωνα στην Ιταλία. Σας έλεγα πριν νωρίτερα για την Κατάνια. Ενδιαφέρουσα πόλη. Βέβαια, σε πιάνει και λίγο η ψυχή σου όταν πας και την επισκέφτεσαι, γιατί βλέπεις όλα τα κτίρια ή τα περισσότερα κτίρια, εν πάση περιπτώσει, που είναι σκούρα, βρε παιδάκι μου. Είναι σκούρα γιατί τα περισσότερα φτιάχτηκαν από αυτή την πέτρα, από την πέτρα από τη λάβα, εν πάση περιπτώσει, και είναι σκούρα από τη φύση τους. Δηλαδή, από το πρώτο θεμέλιο είναι σκούρα αυτά τα κτίρια, έτσι. Δεν είναι γιατί γίνανε στην πορεία. Κάποια άλλα γίνανε και στην πορεία, κάποια που ήταν βαμμένα, για παράδειγμα, εξαιτίας και της τέφρας. Τις Έτνες που, όπως καταλάβατε, στην Κατάνια είναι συχνή πυκνή. Αλλά ωραία πόλη και ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο φαΐ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Χαλκούτσι, στο οποίο έχει ελαφρύ αεράκι, όλα καλά. Μας λέει, καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, λέει η φίλη μας η Άλεξ. Περσίδες είδε κανείς. Να σας πω το κρίμα μου. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα και επειδή είχαν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου ψηλά, μήπως και εδώ τις περσίδες. Δεν είδα, βέβαια δεν μου άφησαν και πολύ περιθώριο να δω στον ουρανό την ώρα που οδηγούσα. Καλά κάνανε και δεν μου αφήσουν το περιθώριο, αλλά ήταν κάτι, θέλω να πω, τον πόνο μου. Τώρα καταλαβαίνετε. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ, μου δώσει την αφορμή και την ευκαιρία. Ήταν δύο μηχανάκια μπροστά μου και τα δύο μηχανάκια πηγαίναν με 32 χιλιόμετρα. Το ένα στη δεξιά λωρίδα, το άλλο στην αριστερή. Δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, δεν μιλούσαν, αλλά πηγαίναν και οι δύο αργά, μια χαρά. Το διασκεδάζαν οι άνθρωποι, κάναν το μουαμπέτι τους. Γιατί δεν πας στη δεξιά λωρίδα, βρε άνθρωπε μου, άμα θες να πας με 32 χιλιόμετρα, δηλαδή 50 ήταν το όριο. Άσε με να πάω εγώ τα 50 που θέλω, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Έχω εκπομπή. Δεν του το είπα αυτό. Με Brian Ferry θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας ευχηστούμε την προσοχή. Μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα από αυτή που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι, αυτό. Να είστε καλά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων, Μαρία Γεωργίου στη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο Πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως σε Νέα Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διαμορφώνονται από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας τα δύο δημοτικά οικόπεδα που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητα με στόχο τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Ο πρώτος χώρος βρίσκεται στην Οδό Αθηνών, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στο ύψος του προπονητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Πρόκειται για έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων από την οποία ξεκίνησαν ήδη οι παρεμβάσεις. Ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην Οδό Αγίας Παρασκευής πίσω από το νεκροταφείο Καλαμάτας. Σήμερα χρησιμοποιείται άτυπα ως πάρκινγκ και μετά τη διαμόρφωσή του θα λειτουργεί ως οργανωμένος χώρος στάθμευσης έκτασης περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά, τα δύο νέα δημοτικά πάρκινγκ της Καλαμάτας αναμένεται να προσφέρουν περίπου 200 νέες θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος στην Οδό Αθηνών προορίζεται να λειτουργήσει ως περιφερειακό πάρκινγκ, ώστε οι οδηγοί να αφήνουν εκεί τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο της Καλαμάτας. Προβλέπεται η εξυπηρέτηση της περιοχής από αντίστοιχη γραμμή του αστικού κτέλ. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος προγραμματισμού των ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω του κεντρικού συστήματος με χρήση της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες της εβδομάδας μέσω της εφαρμογής My Health App ή μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Εξαιρούνται ο οικογενειακός προγραμματισμός για Test PAP, το ιατρείο πόνου, το διαβητολογικό ιατρείο και το ογκολογικό ιατρείο, για τα οποία τα ραντεβού θα συνεχίσουν να προγραμματίζονται τηλεφωνικά. Με λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μεγάλη θεομητορική γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Μυσσηνίας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι οι ιστορικές ιερές μονές Βουλκάνου και Δημιώβης. Αισιοτέλος είχε το περιστατικό με τον 43χρονο άνδρα που παρέμενε ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του χθες το μεσημέρι στην οδό Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Οι ειδικοί διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν να τον πείσουν να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος και ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας. Αναμένεται να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Νωρίτερα, συγγενικό του πρόσωπο είχε ενημερώσει την αστυνομία εκφράζοντας ανησυχία για την ψυχολογική του κατάσταση, ακόμη και για τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ αποκλείστηκε για κάποια ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παλαιολόγου. Η λαϊκή, δημοτική και βιολογική αγορά Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί αύριο λόγω της αργίας της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το Σάββατο η αγορά της Καλαμάτας θα παραμείνει κλειστή. Στα πέναλτι με 5-4 ιτήθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας από τον Πανιόνιο στον χθεσινό βραδινό τελικό του τουρνουά του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η Καλαμάτα παραμένει σε περίοδο προετοιμασίας με την τεχνική ηγεσία του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να συνεχίζει τη δουλειά εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Ως τους 39 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην περιοχή μας, παράλληλα με βορειοανατολικούς ανέμους που θα πνέουν ισχυροί κατά τόπους ως το μεσημέρι. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στην εκπομπή του Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 13 του Αυγούστου σήμερα. Δύο μέρες, μια ανάσα πριν το 15 Αύγουστο, την κορύφωση του ελληνικού καλοκαιριού και να ευχηθούμε, ξεκινώντας και τη σημερινή εκπομπή, όσοι και όσες βρεθούν στην Καλαμάτα, να έχουν όμορφες στιγμές, να περάσουν καλά, με όσο μπορούν περισσότερη ξεγνιασιά. Γιατί διακοπές αυτό σημαίνει να φύγουμε λίγο από τον βαρύ αυτό καθημερινό να πω, κύκλο που περιλαμβάνει όλα όσα μας ταλαιπωρούν. Λοιπόν, να έχετε όμορφες στιγμές εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας. Η κίνηση βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα, το βλέπουμε αυτό και στους δρόμους καθημερινά. Το βλέπουμε και σε συνομιλίες που έχουμε με επαγγελματίες του τουρισμού, θα τα πούμε και στην συνέχεια για την εικόνα. Και πολύ μεγάλη προσοχή το Σάββατο και όλες τις ημέρες αυτές που θα βρεθείτε σε χώρους όπου είτε θα πραγματοποιηθούν τα πανηγύρια, τα οποία είναι αρκετά το 15 Αύγουστο σε όλη τη Μεσσηνία, είτε σε γνωστά προσκυνήματα, Παναγιά Βουλκάνο, έτσι και τα λοιπά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να συμμορφώνεστε με τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας που έχουν εφαρμοστεί, προκειμένου και η προσέλευσή σας και η απομάκρυνσή σας από το σημείο να είναι και ασφαλής πρώτα και κύρια, αλλά και χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.

Πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτας μέχρι και τις 9 με την πρώτη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Να μεταφέρω τις καλημέρες και τις ευχές από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που είναι στη ρύθμιση και τη φροντίδα της εκπομπής και φυσικά και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου που επικουρεί

Στο 2721-095-300-95-301 επικοινωνείτε προκειμένου να υποβάλλετε, να καταθέσετε αντιρρήσεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις, σημειώσεις για να υπάρχει και αυτή η διάδραση έτσι, που είναι απαραίτητη για την εκπομπή μας. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητές μας στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από αρκετές πλατφόρμες του διαδικτύου. Εμείς σταθερά προτείνουμε τη δική μας, αντικειμενικά είναι και η καλύτερη, το rteco.gr.

Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς, μέτριους έως ισχυρούς βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους, θα είναι η εικόνα του καιρού μέχρι και την Κυριακή. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος τις μεσημεριανές ώρες σταθερά θα δείχνει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι και οι μέγιστες βεβαίως θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων θα επικρατήσουν όμως κυρίως βόρειο-ανατολική και τις μεσημεριανές ώρες, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, θα είναι κοντά στα 5 μποφόρ, μας επηρεάζει το Μελτέμι, γι' αυτό και οι περιοχές από Εύβοια μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο είναι σε επίπεδο συναγερμού 5, κόκκινο, και έχουμε και μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, εννοώ κινητοποίηση από πυροσβεστικό σώμα και τον υπόλοιπο μηχανισμό, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ότι είμαστε εμείς σε επίπεδο 3 συναγερμού, ναι μεν έχει να κάνει με τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι υπιότερες σε σχέση με το ανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου και την Αττική, πρακτικά όμως και κυρίως σε ζητήματα προσοχής που αφορούν εμάς, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Φωτιά για οποιοδήποτε λόγο δεν ανάβουμε, και ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δάση ή αγροτικές περιοχές, δεν εκτελούμε εργασίες. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ αυστηρά πλέον τα πράγματα για το κομμάτι αυτό. Εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην αυτόφορη διαδικασία, ακόμα και στη σύλληψη. Και φυσικά ειδοποιούμε μόλις δούμε το παραμικρό, είτε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 είτε στο 112. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο ξεκίνημα της κάθε πυρκαγιάς, στο ξεκίνημα του κάθε περιστατικού. Σήμερα ισχύει και η απαγόρευση στις δασικές περιοχές, η απαγόρευση κυκλοφορίας εννοώ, και πιθανότατα να έχουμε το ίδιο μέτρο εφόσον επιμείνει το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας, που καιρικές συνθήκες δείχνουν ότι θα επιμείνει αν δεν αυξηθεί, και μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν, αναφορικά με την εικόνα της Μεσσηνίας φέτος στις πυρκαγιές, έχουμε μια χρονιά η οποία έχει περιστατικά, ευτυχώς όμως όχι πολύ σοβαρά, μπορούμε να πάμε και ακόμα καλύτερα μέχρι να περάσει και η αντιπυρική περίοδος. Κάτι το οποίο προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και τη δική μας συμβολή. Τώρα, για το κομμάτι αυτό, μιας και το μιας ξεκινήσαμε την εκπομπή, να πούμε ότι είναι αρκετά σοβαρά τα ερωτήματα τα οποία καταθέτει ο επικεφαλής της Ελλάς Ομοσπονδιακής του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριος Μάκαρης, για τα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος των αιολικών πάρκων στην Πελοπόννησο, ζητώντας να γίνουν οι έλεγχοι που απαιτούνται, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που είχαμε στην περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική.

Στην παρέμβασή του αυτή ο κύριος Μάκαρης μεταφέρει την ανησυχία των κατοίκων στην περιοχή Ιδόριζα της Αρκαδίας, όπου κοντά σε δασική περιοχή, πέρα από τα δίκτυα που υπάρχουν για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει και σχεδιαζόμενη εγκατάσταση για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, μπαταρίες κοινώς, οι οποίες είναι μέσα σε δασική περιοχή ουσιαστικά και σε μικρή απόσταση από οικισμό. Όλα αυτά μήπως θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Και μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την υπογειοποίηση του δικτύου. Ένα δίκτυο το οποίο μετρά πολλές δεκαετίες, με πολλά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρησή του, και όπως είπαμε και πιο πριν, έχει δώσει αρκετά και πολύ σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της ημέρας, να ξεκινήσουμε από την τουριστική κίνηση για την οποία αναφερθήκαμε και πιο πριν. Διαβάζουμε σήμερα στον τοπικό τύπο ότι η πληρότητα αγγίζει το 100% στα ξενοδοχεία κυρίως. Τώρα για τα υπόλοιπα καταλήματα δεν υπάρχουν και σαφή ή μάλλον δεν υπάρχουν και ακριβή στοιχεία, αλλά και εκεί η πληρότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο, με λίγη υπομονή κάποιος θα μπορέσει να εξασφαλίσει κάποιο κατάλημα, αν ενδιαφέρεται να έρθει τόσο στην Καλαμάτα όσο και στην υπόλοιπη Μεσσηνία. Τώρα δεν θα είναι φυσικά στις τιμές οι οποίες μπορεί κάποιος να απολαύσει είτε το Σεπτέμβρη που ακολουθεί, είτε είχε τη δυνατότητα να το κάνει για τον Ιούνι και για τον Αύγουστο. Πάντως, παρά την υψηλή πληρότητα, με λίγη προσπάθεια, πιστεύω ότι κάποιος, ακόμα και τώρα, γιατί υπάρχουν και αρκετοί της τελευταίας στιγμής, ταξιδιώτες, μην πω πάρα πολύ, θα μπορέσει να εξασφαλίσει διαμονή για εδώ, για την περιοχή της Καλαμάτας. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το ρεπορτάζ που τις τελευταίες ημέρες κάνουμε αναφορικά με την τουριστική κίνηση, δεν είχαμε ένα και τόσο καλό Ιούνι σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Ιούλης ήρθε να ισορροπήσει λίγο με πολύ καλύτερη εικόνα και θα δούμε πώς θα κλείσει και ο Αύγουστος, γιατί έχει ακόμα μέρες και δρόμο. Πάντως φαίνεται ότι τουλάχιστον την περίοδο του 15 Αύγουστου πλησιάζουμε σε αφήξεις και σε ό,τι έχει να κάνει με τις διανυκτερεύσεις τα περσινά επίπεδα, δείχνοντας ότι η χρονιά τώρα παλεύει για να φτάσει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Θα το δούμε αυτό, γιατί έχουμε και αρκετό δρόμο, είναι και αρκετοί αυτοί και αρκετές οι οποίοι επιλέγουν το Σεπτέμβρη για διακοπές. Αυτό που φαίνεται όμως ότι επικρατεί ως εικόνα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι η χαμηλότερη κατανάλωση, κυρίως στα καταστήματα εστίασης. Μάλιστα και στη λαϊκή αγορά, την Τετάρτη, είχαμε τα παράπονα των παραγωγών ότι ο κόσμος είναι αρκετά διστακτικός στις αγορές τους. Η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, δυστυχώς. Να πούμε ότι για τη λαϊκή αγορά εδώ στην Καλαμάτα, ότι αυτή θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει αύριο και όχι το Σάββατο που είναι η μέρα η οποία διεξάγεται. Να έχουν το νου τους οι φίλοι και οι φίλες, αύριο θα κάνουν τα ψώνια τους για το 15 Αύγουστο, Σάββατο δεν θα γίνει η λαϊκή αγορά.

Και αφού στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους τους παραγωγούς, τους οποίους οφείλουμε να στηρίζουμε, οφείλουμε να ενισχύουμε για να φτάνουν φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα στα τραπέζια μας, έχουμε ακόμα το προνόμιο, την τύχη, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις που λειτουργούν και λειτουργούν καλά οι λαϊκές αγορές, να βρίσκουμε και οικονομικά και φθηνά προϊόντα και ποιοτικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διατροφή μας. Άρα ο θεσμός αυτός θα πρέπει να στηριχθεί και δεν βλέπω να είναι προς την κατεύθυνση αυτή τα όσα αναμένεται να ισχύουν από τις 19 του Αυγούστου για το καθεστώς της διάθεσης των προϊόντων των παραγωγών. Τι ακριβώς θα συμβεί? Έχουμε πλέον νέο πλαίσιο, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, για τις συναλλαγές των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες πλέον θα πρέπει να διέπονται από απογραπτές συμφωνίες. Θα το πούμε πιο απλά, πριν από την παράδοση κάθε αγροτικού προϊόντος, θα πρέπει μεταξύ του παραγωγού και του εμπόρου, να πούμε, και αυτός ο οποίος παραλαμβάνει το προϊόν, να υπάρχει γραπτή συμφωνία, η οποία θα περιγράφει και την τιμή φυσικά, και τον τρόπο υπολογισμού της τιμής, την ποσότητα και την ποιότητα του προϊόντος, καθώς επίσης και τη διαδικασία της πληρωμής και τους όρους της πληρωμής. Καταλαβαίνουμε ότι για μια σειρά από αγροτικά προϊόντα αυτό δεν είναι μόνο μια επιπλέον ταλαιπωρία και πρόσθετη διαδικασία για παραγωγούς αλλά και εμπόρους, είναι και κάτι το οποίο πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Παραδείγματος χάρη, κάποιος που παραδίδει τον ελαιόκαρπό του στο ελαιοτρίβι, στο ελαιοτριβείο. Πώς θα προσυμφωνήσει στην τιμή ή πώς θα περιγράψει την ποιότητα όταν ακόμα δεν έχει γίνει η έκκληψη, δηλαδή όταν ακόμα δεν έχει δεδομένα που αφορούν την ποιότητα του λαδιού. Ένα ελαιόλαδο, το οποίο είναι στην κατηγορία έξτρα παρθένου, έχει διαφορετική, πολύ διαφορετική τιμή από ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι σε άλλες κατηγορίες. Επίσης, ακόμα και αν ας πούμε ότι μπορεί να μαντέψει ότι συνήθως οι παραγωγοί ξέρουν πριν πάνε και στο ελαιοτριβείο τι περίπου

σε μια περίοδο που το ελαιόλαδο έχει πραγματικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του, έχει κατρακυλήσει. Λοιπόν, ας κάνουμε 15 Αύγουστο, ας χαλαρώσουμε και λίγο από όλα αυτά και επιστρέφοντας, ήρθα παράδο να πω ότι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε εμείς, αύριο δεν θα έχουμε, δεν θα είμαστε κοντά σας, δεν θα έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα λοιπόν επιστρέφοντας και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε και με παραγωγούς και με λογιστές, οικονομολόγους, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος επηρεάζεται πλέον και από αυτό. Όλο αυτό γίνεται με την διάθεση, με την πρόθεση να περιοριστεί η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια. Τώρα, εάν θα έχει αποτέλεσμα, θα το δούμε. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε μία συζήτηση, να περάσουμε σε μία συνέντευξη για την οποία ανυπομονώ και πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα καταλάβετε γιατί. Πριν λίγες ημέρες, σε μία εκδήλωση τυχαία, γνώρισα έναν συντοπίτη μας, για του οποίου τη δράση είχα ακούσει και είχα ενδιαφερθεί να βρω και κάποια επαφή. Τέλος πάντων, η καθημερινότητα και όλο αυτό με απέσπασε, δεν μπόρεσα τότε να κανονίσω κάποια κουβέντα. Είχα όμως την ευκαιρία πριν λίγες ημέρες αυτό να το κανονίσω. Έτσι λοιπόν σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή και να μοιραστούμε όλοι τις εμπειρίες και τις διατυπώσεις και τις απόψεις του. Ενός συντοπίτη μας, ο οποίος επιτρέψτε μου να πω ότι μας κάνει υπερήφανος και για την επαγγελματική του και για την κοινωνική του δράση. Είναι ο οδοντίατρος, ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Πανταζόπουλος. Γιατρέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας από τη Νέα Κορώνη, παλιά λεγόμενα Καντιάνικα της Μεσσηνίας.
0: Τι κάνει εκεί η περιοχή? Έχετε κόσμο αυτή την περίοδο? Έχουν έρθει οι Αθηναίοι που λέμε?
1: Έχουν έρθει, όχι, δεν φαίνονται πολύ όμως. Ο κόσμος μάλλον περισσότερο διαβεί στο σπίτι, πάει για μπάνιο. Το χωριό δεν φαίνεται πλημμυρισμένο, αλλά στα πανηγύρια φαίνεται ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους. Τώρα είναι άλλο ζήτημα αυτό και λόγω της... οικονομικής, να πω έτσι, διάστασης και να μην το αντίξουμε. Θετικό πάντως είναι ότι όπως και η Νέα Κορώνη, όπως και τα περισσότερα χωριά φέτος της Μεσσηνίας, έχουν δεχθεί και υποδεχθεί αρκετό κόσμο. Ανυπομονώ για την κουβέντα μαζί σας. Για πρόλογο θα πω ότι συμμετείχατε... Έχετε μια πολυετή δράση στο κομμάτι της στήριξης του Παλαιστινιακού λαού και όχι μόνο.

0: γενικά κοινωνική δράση ως, ως γιατρός. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι πρόσφατο και, αρκετά, και με αρκετά λεπορία για σας και όχι μόνο. Συμμετείχατε στην, στη φλωτίλα, στο στολίσκο αλληλεγγύης για το Παλαιστινιακό λαό, όπου είχαμε τη συλλήψη των μελών και της δικής σας. Περιγράψτε μας λίγο τι, τι ακριβώς συνέβη.
1: Κοιτάξτε, από τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχε σχεδιαστεί με την ένταση της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης που γίνεται στην Παλαιστίνη, απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, μία μαζική όσο το δυνατόν αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από οργανώσεις στην, το Global Summit Flotilla και το FFC, στο οποίο συμμετείχαν 44 χώρες με περίπου 400-428 άτομα. Για να σταλεί η ανθρωπιστική βοήθεια και το σημαντικότερο, να σπάσει ο αποκλεισμός που έχει αποκλειστεί και η λωρίδα της Γάζας και η Δυτική Όχθη από την οποιαδήποτε πρόσβαση από θαλάσσης και από αέρος σε οτιδήποτε φάρμακα, τρόφιμα, παιδικά αντικείμενα, χρήση σχολείου, οτιδήποτε. Αυτό είναι μια προσπάθεια που έγινε συντονισμένα με ένα δυναμικό παγκόσμιο. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως το πρώτο κομμάτι του στολίσκου που συναποτελείται πάντα να έχουμε υπόψη μας από μικρά καραβάκια, κυρίως ιστιοπλοϊκά, mm-hmm. εκτός από τα δύο μεγάλα, τα οποία συνοδεύουν μέχρι τα σε όλη το χωρικό πλαίσιο των διεθνών υδάτων, mm-hmm. το που είναι το Open Arms. Το Open Arms είναι μια οργάνωση που στέλνει ένα μεγάλο πλοίο για διάσωση μεταναστών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν βοήθεια. Και για πρώτη φορά, την ιστορία των 20 ετών που γίνονται αυτές οι προσπάθειες αποστολής βοήθειας, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, ο IDF, ο στρατός του, πέρασε έξω από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Πέρασε μέσα στα διεθνή ύδατα για πρώτη φορά στα ανοιχτά της Μεσογείου, κάτω από τα κύθυρα. Και επενέβη, συλλαμβάνοντας το πρώτο κομμάτι που ερχόταν από Βαρκελόνη και από Ιταλία, που ήταν 55 πλοία. Mm-hmm. Εκεί ξεκινήσανε στο χώρο κάτω από την Κρήτη, κάτω από τα κύθυρα, 45 μίλια, ναυτικά μίλια, και άρχισαν πρώτες συλλήψεις, βασανισμοί. Προφανώς σχεδίαζε να εμποδίσει τα υπόλοιπα πλοία, τη συνολική αποστολή να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Παρά τα γεγονότα των βασανισμών και των αποκλεισμών που γίνανε, εμείς συνεχίσαμε. Και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, προχωρήσαμε και στις 28 Απριλίου άλλα 55 πλέον πλοία. Αυτό έγινε 28 Απριλίου. Mm-hmm. Και σε εμάς, το δεύτερο κομμάτι που φύγαμε, γύρω στα 74-73 πλοία επιπλέον, στα ανοιχτά της Κύπρου, ναι, δυτικά της Κύπρου, μας επιτέθηκε ξανά ο IDF με δύο πλοία φυλακές και αρκετά στρατιωτικά ζώδια βάρκες συλλογής. Αυτό ξεκίνησε πάνω στα καράβια με πυροβολισμούς, με πλαστικές σφαίρες φυσικά, όχι πραγματικά πυρά πάνω στους ανθρώπους, πάνω στα πλοία. Και αφού άρχισε να μας συλλαμβάνει και να μας ανοίγει πάνω στα ιστιοπλοϊκά πλοία τα πληρώματα, όπου ήμασταν γιατροί και μέλη ανθρωπιστικών αποστολών, μας μετέφεραν σε πλοία φυλακές. Οι ιδιαίτεροι βασανισμοί ξεκίνησαν τη δεύτερη μέρα, 19 Μαΐου. Επειδή η διάταξη όλου του στολίσκου σκοπό είχε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο μεγάλες τις πιθανότητες να φτάσουμε στην Παλαιστίνη, mm-hmm. υπήρχε μια μεγάλη διάταξη στα βεντάλια τα πλοία, τα οποία ήταν 70 τόσα πλοία, και τους δυσκόλεψε για πρώτη φορά για δύο μέρες. Πράγμα που είχε σε συνέπεια οι βασανισμοί να είναι ιδιαίτερα έντονοι από το τέλος της πρώτης μέρας μέχρι και την επόμενη, τη 19 Μαΐου, που ολοκληρώθηκε η σύλληψη όλων των μελών και φυσικά η καταστροφή, συζητάμε, όλων αυτών των πλοίων. Ανεβαίνανε πάνω, αφού μας δένανε τη στάγκονα, άλλους τους βασανίζανε, άλλους τους ρίχναν κάτω. Κατόπιν σπάγανε τα κατάρτια, σκίζαν τα πανιά και τα αφήναν τα πλοία όλα αυτά έρμεα με όλη την ανθρωπιστική βοήθεια που υπήρχε πάνω στο πέλαγος, τα οποία βυθιζόντουσαν και ελάχιστα από αυτά επαναδιασώθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στη φυλακή ήταν ιδιαίτερα άσχημες οι συνθήκες. Πυροβολήθηκε μία καπετάνισσα, ας την πούμε έτσι, η Μάτι, Γαλλίδα, με καταγωγή από Γουαδελούπη. Βασανίσεις σπάσανε, θα σας πω, από ένα παράδειγμα θα αναφέρω, δηλαδή ήταν μία όξυνση βίας, ξυλοδαρμοί και βασανισμοί μέσα σε αυτά. Από τις 19 Έλληνες, θα σας αναφέρω ένα τελικό παράδειγμα. Ναι. Ένας συμμετέχων είχε κάταγματα δύο σπονδύλων, ο οποίος είναι και μάλιστα καλαματιανός, δραστήριος αγωνιστής στα κοινωνικά δικαιώματα. Ο Γιώργος Οτσίρης, πρέπει να τον τιμήσουμε αναφέροντας το όνομά του, με κάταγμα δύο σπονδύλων, κάταγμα ζυγωματικού. Ένα άλλο μέλος της αποστολής μας είχε κάταγμα ζυγωματικού, ρινικών οστών και μετά πάρεση προσωπικού νεύρου. Είχαμε την Κριστίνη, η οποία είχε ένα κάταγμα κρουποδός και μετά από αυτό και ραβδομιόλυση. Η ραβδομιόλυση είναι μια κατάσταση στην οποία της επέλθε, γιατί όλοι μας υποφέραμε από το stress position. Stress position, αν έχετε δει ταινίες με τον Γκουαντάναμο, το τι συμβαίνει, πώς τους κρατάνε δεμένους, δηλαδή είσαι δεμένος με χειροπέδες πίσω στην πλάτη, στα γόνατα και πτασμένος κάτω. Και άλλος ένας σύντροφος με τρία κατάγματα πλευρών. Αυτό ήταν για πρώτη φορά αυτή η όξυνση και η έκρηξη βίας που κάνανε. Θέλοντας να δείξουν ότι δεν υπολογίζουν πια ούτε διεθνή ύδατα, ούτε διεθνείς αρχές, δηλαδή στο επόμενο βήμα από ό,τι φαίνεται, οι Ισραηλινοί, το Ισραηλινό κράτος, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Εμείς δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το Ισραηλινό κράτος. Εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη βαρβαρότητα. Υποστηρίζουμε την ανθρωπιά. Υποστηρίζουμε τη βοήθεια όπου και αν βρεθεί αυτή η ανάγκη. Είμαστε αλληλέγγυοι και αδέρφια με τους Εβραίους οι οποίοι αγωνίζονται και αυτοί μέσα στο Ισραήλ με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες απέναντι σε αυτή τη βία που υπάρχει. Ένα παράδειγμα φωτεινό, παρόλε τις διώξεις που υφίσταται, είναι ο Εβραίος Γκίντον Λεβί, ένας μεγάλος δημοσιογράφος, ο οποίος αγωνίζεται και αναδεικνύει συνεχώς το ατελέσφορο και εγκληματικό χαρακτήρα του Ισραηλινού κράτους. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι πολλές φορές μας λένε ότι υιοθετούν την προπαγάνδα του Ισραήλ ότι εμείς είμαστε αντισημίτες. Εμείς είμαστε ενάντια στον σιωνισμό του Ισραηλινού κράτους. Ενάντια στο νέο πρόσωπο του σιωνισμού, του νεοναζισμού, του ναζιστικού σιωνισμού, όπου δυστυχώς το Ισραηλινό κράτος έχει πάρει ανάποδα το πάθημα της γενοκτονίας των παππούδων τους. Όταν το ναζιστικό φασιστικό κράτος της Γερμανίας έκανε το ολοκαύτωμα απέναντι στους Εβραίους, σήμερα οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνους μέσα στην ίδια την Κνεσέτ, τη βουλή τους, ως μη ανθρώπους. Πρέπει να εξαλειφθούν. Η λύση κατά αυτούς είναι αυτή. Η μεταφορά των Παλαιστίνων ως μήνους στην έρημο του Σινά, ένα καθαρό Ισραήλ ή ένα μεγάλο Ισραήλ όπως αυτό. Με αυτή την έννοια προσπαθούμε και προσπαθήσαμε. Τώρα, για να μην μονοπολώ, η διαδικασία ήταν με τρεις λέξεις. Δύο μέρες μέσα στο πλοία φυλακή. Από 18 Μαΐου μέχρι και τις 19. Την τρίτη μέρα, στις 20 του μηνός, μας μεταφέρουν στην Ασδότ. Είναι ένα λιμάνι στο Ισραήλ, όπου εκεί είναι κυρίως πάντα υποδοχής και συλλήψεων. Αλλά αυτό το 2,5 μέρες μέσα στα καράβια διαβιούσαμε, είχαν φτιάξει ένα περίγραμμα από κοντέινερ, όπου μέσα τα κοντέινερ ήταν άδεια, χωρίς πόρτες. Κάθε τόσο πλημμυρίζανε τα πατώματα για να μην μπορούμε να είμαστε ούτε καν στεγνοί. Χωρίς νερό την πρώτη μέρα, χωρίς φαγητό. Μας πετάξανε την πρώτη μέρα το βράδυ δύο κουτάκια, πώς θα λένε, δύο δωδεκάδες μικρά μπουκαλάκια νερό. Όταν μόνο στο δικό μας το κοντέινερ, το παράδειγμα κοντέινερ, ήμασταν 170 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και μία κούτα με παγωμένες από την κατάψυξη αυτές τις αραβικές, εβραϊκές πίτες. Τις πίτες για τα σουβλάκια, παγωμένο. Αυτό ήταν όλο και όλο.
0: Μάλιστα. Οι στιγμές, εκεί ήταν και, και το βίντεο που ο υπουργός
1: Μπεν-Γκβίρ,
0: του Ισραήλ δημοσιοποίησε από εκείνο το χώρο, ήταν που ήσασταν και εκείνες τις ημέρες που ήσασταν εσείς. Ήταν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές τις 2,5 μέρες ήμασταν στα πλοία φυλακές. Στα πλοία φυλακές μας κρατήσανε 2,5 μέρες ακριβώς γιατί η διάταξη όλου του στολής που σε μια ανοιχτή πολύ μεγάλη βεντάλια μιλίων ήταν για να τους δυσκολέψει, όντως τους δυσκόλεψε. Και την δεύτερη μέρα προς το μεσημέρι μας μετέφεραν στη φυλακή της Ασδότ. Στη φυλακή της Ασδότ, στο λιμάνι μάλλον της Ασδότ, εκεί ξεκίνησε η διαλογή ατομική προσωπική, ποιος είσαι, τι κάνεις, αφού και πάλι να τονίσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία των 20 ετών βυθίσαν και τα προσωπικά μας πράγματα, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν μια μικρή βαλιτσούλα. Μας βάλανε εκεί λοιπόν στο φυλακή της Ασδότ και εκεί είναι που ήταν ο Μπεν-Γκβίρ, που μπορείτε να δείτε όλο αυτόν τον κόσμο πεσμένο στα γόνατα, δεμένος με τα ντάι-ραπ, αυτές τις πρόχειρες χειροπέδες. Και εκεί φυσικά άρχισαν και οι επιλεκτικοί βασανισμοί πια. Κυρίως εκεί.
0: Όταν λέτε επιλεκτικοί βασανισμοί.
1: Δηλαδή, σε έναν-έναν, πριν πας σε ένα μεγάλο χώρο που θα είχες το διαβατήριό σου και θα σε καταγράφανε, σε παίρνουν ένα-ένα, μέσα σε ένα πολύ μικρό κελί χώρο, 1 μέτρο επί 2, που ήταν κλεισμένο με λινάτες, ήταν δύο στρατιώτες της αστυνομίας ή του LDF, πολύ διακριτικά, με μπαλακλάδες, όλοι στο μαύρο, δεν διαέκρινες, και άρχισαν ένα-ένα να σε χτυπάνε, κατ' επιλογή τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι γινόντουσαν οι βασανισμοί κάτω από εντολή, ανάλογα πώς κρίναν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι η εικόνα που έχει δει με τον Μπεν-Γκβίρ.
0: Δηλαδή, τώρα στο Στολίσκο ήταν άνθρωποι, δεν ήταν μόνο νέοι άνθρωποι, ήταν γυναίκες, ήταν... Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Ήταν ακόμα και άτομα με ζητήματα υγείας και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ούτε αυτοί βρήκαν έλεος, ούτε αυτοί
1: ξέρουν. Όχι, όχι, κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε κριτήριο στο πράγμα.
0: Τώρα και ο ίδιος ο Νετανιάχου για το βίντεο αυτό του υπουργού του πήρε θέση, έτσι, είπε ότι αυτά είναι απαράδεκτα, δεν έπρεπε να γίνονται.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο να πούμε και τι άλλο να σχολιάσουμε. Κύριε Πανταζόπουλε, σας είπαν για ποιο λόγο σας συνέλαβαν. Δηλαδή, για να μπούμε και λίγο και στο ουσιαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Έχουμε ένα κράτος το οποίο, έτσι επειδή θέλει, εντός, τα διεθνή ύδατα τώρα έχουν λίγο... ως έννοια είναι εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε πολύ κουβέντα, αλλά εντός ευθύνης της Ελλάδας και της Κύπρου σας συνέλαβαν, εντός περιοχής ευθύνης πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν ζώνες που είναι ευθύνης έρευνας και διάσωσης,
1: ναι,
0: και δυνητική ΑΟΣ και τα λοιπά, τα κράτη δηλαδή και η Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση και η Κύπρος δεν είναι άμεροι ευθυνών, είναι υπεύθυνες και έχουν λόγο για το τι γίνεται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί ένα ξένο κράτος να μπαίνει, να συλλαμβάνει χωρίς αιτία ή χωρίς ένδειξη ή χωρίς οτιδήποτε άλλο κάποιον μέσα εκεί και να είναι στο απειρόβλητο.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε είναι ακριβώς, κάθε χώρα έχει τα χωρικά της ύδατα και μετά έχει το ΣΑΡ το λεγόμενο, χώρος ευθύνης, βοήθειας και διάσωσης, το οποίο είναι στη δική της αρμοδιότητα. Και η πρώτη επέμβαση που έγινε 28 Απριλίου έγινε εντός του ΣΑΡ της Ελλάδας, δηλαδή αποκλειστικής ευθύνης της Ελλάδας. Σας λέω, είναι 45 μίλια κάτω από τα κύθυρα δυτικά της Κρήτης. Εκεί είχε απόλυτη ευθύνη μόνο η Ελλάδα. Όταν εμείς επικοινωνήσαμε, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η δική μας αποστολή ακόμη για να τους συναντήσουμε, όταν ξεκίνησε η επέμβαση, αποτανθήκαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο ναυτιλία, είπαν εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε πάρει καμία πληροφορία ότι γίνονται συλλήψεις και επεμβάσεις. Την ίδια στιγμή που εμείς τα ακούγαμε, εμείς τώρα, δηλαδή ένας απλός πολίτης, έμπαινε στο site μας και έβλεπε που γίνονται συλλήψεις και το ΣΟΣ ξέπαιρνε. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει, ας μην γελιόμαστε, απόλυτη συμφωνία και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και της κυπριακής κυβέρνησης.
0: Ναι. Εντάξει, δεν το καταδίκασε και μετά καμία από τις δύο κυβερνήσεις. Δεν ζήτησε το λόγο καμία κυβέρνηση από το Ισραήλ. Έτσι μετά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα,
1: ακριβώς.
0: Μην το συζητάμε. Όλα αυτά τα ανέχεται η διεθνή κοινότητα από το κράτος του Ισραήλ.
1: Προφανώς όχι μόνο τα ανέχεται, γιατί οι σχετισμοί πλέον, ας είμαστε ειλικρινείς, οι σχετισμοί σήμερα είναι συντριπτικοί. Δηλαδή, η Αμερική με τα συμφέροντά της και μέσω του τοποθετητής του Ισραήλ εξασφαλίζει και προσπαθεί να παγιώσει μια πολιτική κατάσταση όπου πια αυτό που θυμόμαστε, όλοι μας θυμόμαστε πώς φτιάχτηκε ο ΟΗΕ, έτσι. Ο ΟΗΕ φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Στην αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποτέ ξανά πόλεμος. Αυτό πια έχει παραγραφεί. Η Αμερική δεν αναγνωρίζει τον ΟΗΕ της ουσίας. Δεν υπάρχει πια αυτή η αρχή.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ τον έχει καταγγείλει. Και επειδή στρέφουν το ερώτημα κατά των Παλαιστινίων, ότι οι Παλαιστίνοι οι οποίοι κάνουν ένα εθνικοπλευτικό αγώνα και αυτοί φταίνουν για ό,τι γίνεται, ας έχουμε υπόψη μας, ζητάνε το δικαίωμά τους στον τόπο τους. Έχει αντιστραφεί το πράγμα και η διεθνής νομιμότητα πια δεν υπάρχει. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης δεν υπάρχουν. Υπάρχει πλέον, όχι μόνο από τον Τραμπ, αλλά και από τον Ομπάμα, η εξαγωγή πολέμων πια είναι το καθεστώς. Πλέον έχουμε στο παλιό το δικαίωμα του ισχύρου. Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Καλά, προβληματική ήταν διαχρονικά η έννοια και η διαχείριση της διεθνούς νομιμότητας και όλα αυτά. Τώρα πλέον έχουν πέσει και τα προσχήματα. Δηλαδή συλλαμβάνονται εντός. Μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ και γίνεται επέμβαση έτσι, ουσιαστικά μέσα στην περιοχή ευθύνης ξένου κράτους και δεν υπάρχει ούτε καν αντίδραση, δηλαδή ούτε καν έχουμε ένα διάβημα ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή για το πώς είναι η κατάσταση στη Γάζα, γιατί το νομικό είναι ένα θέμα, το μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα το ανθρωπιστικό και το τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχει εικόνα για το τι έχει ρεμίσει κάπως η κατάσταση, μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί, τι γίνεται εκεί?
1: Όχι, λοιπόν, ας πάρουμε την ημέρα που εμείς ξεκίνησε στο λίσκος μας, δηλαδή πριν πόσους μήνες, 2-3 μήνες, 4, που ξεκίνησε η αποστολή και όποτε ξεκινάει η αποστολή, η πραγματικότητα ήταν, ας έχουμε πολύ καθαρό στο μυαλό μας, ότι οι φυλακισμένοι ξεπερνούσαν τους 10.100 συνολικά, εκ των οποίων 300 γυναίκες και 500 παιδιά. Ας έχουμε πάλι μια πληροφορία κατά νου. Είναι το μόνο κράτος στον πλανήτη, το Ισραήλ, το οποίο έχει περάσει νόμο πλέον κράτους, όπου τα παιδιά πάνω από 12 ετών θεωρούνται ενήλικες. Οπότε δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Και είναι μια κατάσταση όπου από όλο αυτόν τον πληθυσμό, τα 3.400 άτομα, γυναίκες, παιδιά, άντρες, βρίσκονται υπό το καθεστώς της διοικητικής κράτησης. Η διοικητική κράτηση σημαίνει ότι σε συλλαμβάνω χωρίς κατηγορία και χωρίς δίκη. Ο δικηγόρος σου ούτε έχει δικαίωμα να ζητήσει χαρτιά ενοχοποίησης για ποια κατηγορία είσαι, ούτε μπορεί να προβάλλει δικαίωμα να εκδικαστείς. Και μάλιστα αυτή η διοικητική κράτηση μπορεί να ανανέωται κατά απόφαση της Ελληνικού κράτους ανά 6 μήνες. Δηλαδή μπορεί να περάσει χωρίς δίκη 1, 2, 3, 4 χρόνια. Αυτή ήταν η κατάσταση. Με αποκλεισμό πλήρη. Όταν μας συλλάβανε, για να έχουμε ένα παράδειγμα, την ώρα που σας είπα μετά από εκεί την εικόνα που έχουμε τον Μπεγκβίρ βασανισμένη κτλ. Μας περνάνε από τους δικηγόρους τους δικούς τους για να μας υποδεχθούν και μας λένε θέλετε να συνεργαστείτε για να σας διώξουμε. Ναι, βεβαίως να συνεργαστούμε, τους λέγαμε εμείς. Οπότε υπογράψω το χαρτί. Και σου βγάζουν ένα χαρτί, το μισό στα εβραϊκά, το μισό στα αγγλικά, το οποίο έλεγε ότι εγώ παράνομα μπήκα στο Ισραήλ. Και του λες, μα εγώ δεν ήρθα στο Ισραήλ.
0: Ούτε μπήκα, ούτε είχα πρόθεση να μπω. Ναι, ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ ήθελα να πάω στην Παλαιστίνη για να μεταφέρω ανθρωπιστική βοήθεια. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει Παλαιστίνη. Υπάρχει Ισραήλ. Η απάντηση τώρα από τους εκπροσώπους του κράτους που μας υποδέχονταν. Εκεί φυσικά αρνιώσουν οποιαδήποτε συνεργασία και σε στέλναν φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει αυτό στο μυαλό τους. Δεν υπάρχει Παλαιστίνη. Και η πολιτική είναι δεν μπορεί να υπάρξει Παλαιστίνη.
0: Ωραία.
1: Είναι οπότε βοήθεια, σου λένε δώστε στις δικές μας οργανώσεις, στείλε τη βοήθεια στο Ισραηλινό κράτος για να τη στείλουμε εμείς.
0: Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ως Έλληνες πολίτες, ως Ευρωπαίοι πολίτες, υποτίθεται ότι απολαμβάνουμε την προστασία έτσι, και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάναν, πώς αντέδρασαν. Έχουν συλληφθεί και έχουν συλληφθεί με τέτοιες συνθήκες. Να μου πείτε εδώ, κάνανε τα στραβά μάτια, αν όχι συνεργάστηκαν ανοιχτά με το... Να έχουμε τη συλλήψη τώρα, τα υπόλοιπα θα γινόταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω για τα προσχήματα, κάνανε κάτι οι ελληνικές αρχές.
1: Οι ελληνικές αρχές, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, απόδειξαν την αξία του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου. Πολλοί από τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, Έλληνες, οποιασδήποτε χώρας, απολαμβάνουν μια πραγματική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αίσθηση ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου. Αλλά όταν όμως το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο έρχεται αντιμέτωπο με το Ισραήλ και με την Αμερική, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η ισχύ μόνο των συμφερόντων. Των συμφερόντων των Αμερικάνων και του ρατσισμού, του σιωνιστικού ρατσισμού των Ισραηλινών απέναντι σε οποιονδήποτε. Όλοι μας λέγανε τρομοκράτες, είσαι της Χαμάς. Το ξύλο όταν έτασε, όταν τρώγαμε, μας λέγανε είσαι πράκτορας της Χαμάς. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η αξία πλέον.
0: Μόνο ντροπή. Και ξέρετε και κάτι άλλο, γιατρέ. Μεταφέροντας και σχόλιο φίλης που μας ακούει, εκτός ότι εκφράζει το σεβασμό της σε εσάς και σε όλα τα μέλη της αποστολής, λέει ότι όλα αυτά είναι ντροπή, πρώτα και κύρια, για το ελληνικό κράτος και την Ευρώπη. Αν μη τι άλλο, έστω και για τα προσχήματα, θα έπρεπε να υπάρχουν διαβήματα, ένα αντιδράση και κάτι άλλο. Και δεν κυκλοφόρησαν. Και όλα αυτά, ξέρετε, τώρα τότε εσείς είχατε τη δική σας αγωνία και το δικό σας τρέξιμο, αλλά εδώ ιδιοσιογραφικά ή να πω έτσι, δεν έγινε και κανένα πρώτο θέμα. Το λέω αυτό και για τα δικά μας τα κοιτάπια.
1: Όχι μόνο αυτό, γιατί ας πάρουμε και το άλλο ουσιώδες παράδειγμα. Ας δούμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα κρεβάτια που προσφέρουμε και στην αναψυχή που προσφέρουμε στους στρατιώτες του IDF που έρχονται με χρυσή βίζα για να αγοράσουν διαμερίσματα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ας σκεφτούμε την προνομιακή τους μεταχείριση. Θα είδατε τώρα στις 9 του μήνα τι έγινε στο Μοναστηράκι, τι έγινε στη Σύρο, τι έγινε στη Μυτιλίνη, πώς αντιμετώπιζαν οι ελληνικές αρχές τους Έλληνες απέναντι στην ξεκούραση των Ισραηλινών στρατιωτών με τις οικογένειες τους που ερχόντουσαν στα ελληνικά νησιά για να ξεκουραστούν να συνεχίσουν πάλι τη γενοκτονία τους.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε για τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε και με τη δική σας τη διάθεση και την ανταπόκριση να τα πούμε και να πούμε και για το έργο σας ως γιατρό στον Ερυθρό Σταυρό, επάνω στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε, πώς αντιλαμβάνεστε και πώς αισθάνεστε στην τελική για τη στρατηγική σχέση που έχουμε πλέον ως χώρα με το Ισραήλ. Και ένα από τα επίπεδα αυτής της στρατηγικής σχέσης, μία από τις διαστάσεις, είναι και αυτό. Ότι έχουμε ουσιαστικά στο φάσμα, στο τομέα του real estate, τεράστια δραστηριότητα. Ακόμα και εδώ στην Καλαμάτα θα ξέρετε ότι υπάρχει ο σχεδιασμός και έχει σχεδόν δρομολογηθεί και παίρνει εδώ. Όλο αυτό πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ πια η τελευταία περίοδος διακυβέρνησης αλλά και η περίοδος πολιτικής αντιμετώπισης συμφερόντων, ας ξεκινήσουμε με το θόλο του Δένδια. Mm-hmm. Ότι θα προστατευτούμε από το αντίπαλο εισαγωγικά του συμφέρον που εκφράζει η Τουρκία με ένα θόλο. Όπου έξι μήνες νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, ο Δένδιας μας είπε ότι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για να ισχυροποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα αποδεχτούμε να βλέπουμε ελληνικά φέρετρα. Ένα. Δεύτερο, όταν βλέπουμε καμία αντιμετώπιση απέναντι στις ελληνικές συμφέροντα και αντιθέτως ανάπτυξη των συμφωνιών για τα πετρέλαια κάτω από την Κύπρο, όταν βλέπουμε τις διακρατικές μας συμφωνίες. Και δεν πρέπει να, και θα πρέπει να τονίσουμε
0: βάλτε Έλληνα πολιτή. Βάλτε τελεία, γιατρέ. Βάλτε τελεία, γιατρέ.
1: Όχι, μόνο ναι. Ένα πράγμα.
0: Γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Μόνο ένα πράγμα σε σχέση, σε σχέση με την στάση αυτή. Όλη η δυτική παραλία της Καλαμάτας, το Μπουρνιά, θεωρείται στρατηγική επένδυση. Αυτή η στρατηγική επένδυση θα αποκλείσει οποιοδήποτε Καλαματιανό, αλλά όχι μόνο Καλαματιανό, και Έλληνα, από το να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο αυτό το χώρο. Με κλειστά βραχιολάκια. Θα είναι ένα κομμάτι του Ισραήλ στην Ελλάδα. Τα συμφέροντα μάλλον είναι...
0: Θα τα ξαναπούμε και ζητώ συγγνώμη για αυτή τη διακοπή και από εσάς και από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Δεν θα κρύψω ότι και εγώ ανησυχώ όταν μπλέκεις με τον ταραξία της γειτονιάς, όταν μπλέκεις με ένα κράτος το οποίο δημιουργεί πολέμους με συχνότητα ασύλληπτη. Τι δημιουργεί? Συνέχεια μόνιμα σε πολέμους είναι. Κάποια στιγμή, έτσι, με όποιους κάνεις παρέα, κάποια στιγμή θα σου έρθουν. Να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη Πανταζόπουλο, οδοντίατρο, για την κουβέντα που είχαμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αφού σας αφήσουμε πρώτα να έχετε κάποιες στιγμές χαλάρωσης και να ξεκουραστείτε. Και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Πανταζόπουλε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση μεταφέρω από τα μηνύματα που δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα για τη ελευθερία του Παλαιστίνου.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και οι δυο τους, εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το πρωί, 8:30 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό και ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να απολαύσετε την περιοχή μας, ιδιαίτερα τις μέρες αυτές που βάζει τα γιορτινά της. Να είστε όλοι καλά.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
15: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Ερτ Καλαμάτας.

0: Δεν χωράει μετά γι' αυτό.
1: Εσύ δεν θα παίξεις.
2: Τι
3: λίγο τράβο δεν τα μπουκαλάκια κάτω μόνο. Και αυτός πλάνος.
4: Έλα.
5: Έλα, γράφει.
1: Αυτό είναι τώρα.
4: Το καλοκαίρι

0: Ευχαριστούμε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά έτυχε να πέσει πάνω στη στάση.
1: Η φωνή σου θα είναι μόνο λε. Υπάρχει.

καν να φωτίσεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα κίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα, τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπι. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα drone της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διαμορφώνονται από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτα στα δύο δημοτικά οικόπεδα που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητα με στόχο τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Ο πρώτος χώρος βρίσκεται στην Οδό Αθηνών, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο ύψος του προπονητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Πρόκειται για έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων από την οποία ξεκίνησαν ήδη οι παρεμβάσεις. Ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην Οδό Αγίας Παρασκευής, πίσω από το νεκροταφείο της Καλαμάτας. Σήμερα χρησιμοποιείται άτυπα ως πάρκινγκ και μετά τη διαμόρφωσή του θα λειτουργεί ως οργανωμένος χώρος στάθμευσης, πλέον έκτασης περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά, τα δύο νέα δημοτικά πάρκινγκ της Καλαμάτας αναμένεται να προσφέρουν περίπου 200 νέες θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος στην Οδό Αθηνών προορίζεται να λειτουργήσει και ως περιφερειακό πάρκινγκ, ώστε οι οδηγοί να αφήνουν εκεί τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο της Καλαμάτας, με την περιοχή να εξυπηρετείται και από αντίστοιχη γραμμή του αστικού κτέλ. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος προγραμματισμού των ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του Γενικού Νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται πλέον αποκλειστικά μέσω του κεντρικού συστήματος με χρήση της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 σε 24-ωρη βάση και 7 ημέρες της εβδομάδας μέσω της εφαρμογής My Health App ή μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Εξαιρούνται ο οικογενειακός προγραμματισμός για τεστ ΠΑΠ, το ιατρείο πόνου, το διαβητολογικό ιατρείο και το ογκολογικό ιατρείο, για τα οποία τα ραντεβού θα συνεχίζουν να προγραμματίζονται τηλεφωνικά. Με λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι οι ιστορικές ιερές μονές Βουλκάνου και Δημιώβης. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Κημητριακό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμάτας. Στην Ιερά Μονή Δημιώβη στις 7.30 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης Καρθαγέννης Μελέτιος. Ανήμερα της γιορτής, το Σάββατο, οι Μητροπολίτες Καρθαγέννης Μελέτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα προεξάρχουν του πανηγυρικού εορτασμού στην Ιερά Μονή Βουλκάνου. Στην Ιερά Μονή Δημιώβης θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πατέρας Φίλιππος. Επίσης, το απόγευμα του Σαββάτου στις 7.30 θα τελεστεί εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Λέικα και θα ακολουθήσει λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας. Τώρα για τον εορτασμό στη Μονή Βουλκάνου και την διευκόλυνση των πιστών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στις 6 το απόγευμα έως και τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου. Έσυο τέλος είχε το περιστατικό με τον 43χρονο άνδρα που παρέμενε ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του χθες το μεσημέρι στην οδό Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Οι ειδικοί διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν να τον πείσουν και να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματός του και ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας. Αναμένεται να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον ίδιο. Νωρίτερα, συγγενικό του πρόσωπο είχε ενημερώσει την αστυνομία εκφράζοντας ανησυχία για την ψυχολογική του κατάσταση και ακόμη και για τη ζωή του. Στο σημείο, στην οδό Παλαιολόγου, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ αποκλείστηκε για κάποια ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον συγκεκριμένο δρόμο. Η λαϊκή, δημοτική και βιολογική αγορά της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή λόγω της μεθαυριανής αργίας της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το Σάββατο η αγορά της Καλαμάτας θα παραμείνει κλειστή. Ανοιχτή έως τις 28 Αυγούστου είναι η έκθεση εικαστικών έργων βιοποικιλότητα 3 του εικαστικού εργαστηρίου της κοινοφιλούς επιχείρησης Φάρης του Δήμου Καλαμάτας. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα όλων των σπουδαστών του εικαστικού εργαστηρίου από την εκπαιδευτική χρονιά 2025-2026 σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Σχολείου Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Η έκθεση φιλοξενείται στο εικαστικό εργαστήρι στην Αβαρίνου 8 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στα πέναλτι με 5-4 κρίθηκε ο χθεσινός αγώνας μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας με τον Πανιόνιο στον τελικό του τουρνουά του Βόλου που έλαβε χώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η Καλαμάτα παραμένει σε περίοδο προετοιμασίας με την τεχνική ηγεσία του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να συνεχίζει τη δουλειά εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και την έναρξη του πρωταθλήματος στη Super League. Στις 19 Αυγούστου η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η μεγάλη πρόκληση του πρωταθλήματος με τη Μαύρη Θύελλα να ρίχνεται στη μάχη της φετινής Super League αντιμετωπίζοντας τον Άρη στην πρεμιέρα σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Αυγούστου στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ως τους 39 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην περιοχή μας, παράλληλα με βορειοανατολικούς ανέμους που θα πνέουν κατά τόπους ισχυρή ως το μεσημέρι. Ανεπαίσθητη πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς, με ανέμους κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είδα σκύφτους, είδα σεμνούς, είδα τρελούς. Είδα και εκείνους που ζαλίζονται σαν τρέξουν. Και όταν ξεμπέρδεψα επιτέλους από αυτούς, ήταν ανίκανοι να μου το συγχωρέσουν. Είδα μεγάλους με χαμόγελα πλατιά, που πάνω σε αδιάνικα ρέκλα σφινωθήκαν. Και όταν τελείωσα επιτέλους από αυτά,

Αφήσα πίσω στυρωμένες αγκαλιές. Αφήσα πίσω λερωμένες χειραψίες. Και ρίξα μέσα στην καρδιά μου πιστολιές. Να μην μπορούν να με σκοτώσουν υποψίες. Αφήσα πίσω τον καθρέφτη τον παλιό. Που με ξεγύμνωνε και έδειχνε με ύφος. Πως πίσω απ' όλα ήμουν ύποπτος εγώ. Και τα ρίχνα στην αντανάκλαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα η Δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρούσματων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τώρα, στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, 11 και 14 πρώτα λεπτά, 5η 13 Αυγούστου 2026, ξεκινάμε δυναμικά με Λάις Λαμπονίτα και Μαντόνα και Γιώργο Γαλανό που επιλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές που ακούτε και ακούμε. Μπαίνουμε έτσι δυναμικά σήμερα 5η, ξαναλέω, 13 Αυγούστου του 2026. Ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι στην τεχνική μας επιμέλεια και υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να βγει μια εκπομπή στον αέρα, γιατί η παραγωγή γίνεται εδώ στην Ερτρίπολη, της εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει, έτσι είναι η ονομασία της, αλλά ζωντανά ακούγεται και στην ΕΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα στην ΕΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΤ Καλαμάτας, για την ΕΤ Τρίπολης 101,5, σε μια ημέρα δύσκολη. Και το λέω γιατί είναι δυνατή η άνεμη και η πρόβλεψη λέει μεγάλη επικινδυνότητα για πυρκαγιές, μεγάλη προσοχή σε όλους για τη σημερινή μέρα και την αυριανή από ό,τι λέει η πρόβλεψη, αλλά για σήμερα 5η 13 Αυγούστου διάβασα ότι είναι μεγάλη επικινδυνότητα με 4 και 5, το 5 είναι το όριο, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή για 13 Αυγούστου, αύριο είναι παραμονή της Παναγίας και μεθαύριο ανήμερα, προεόρτια αύριο της κοίμησης Θεοτόκου και το Σάββατο η κοίμηση της Θεοτόκου με πάρα πολλούς που εορτάζουν μεθαύριο Σάββατο. Σήμερα όμως 5η έχουμε πολλά και διάφορα να σχολιάσουμε. Χθες είχαμε το Super Cup, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, την ανατροπή που έκανε ο Όφη και το πήρε και το Super Cup ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια. Ο κυπελούχος Όφη πήρε στο Παγκρίτιο στην έδρα του, αυτό δεν έχει καμία σημασία όμως, με την ΑΕΚ να προηγείται αλλά να μην εκτιμά καλά τις καταστάσεις και ο Όφη να το πιστεύει και να το βγάζει μέσα στο γήπεδο. Στα πέναλτι πήγε, γιατί μέχρι τις καθυστερήσεις κέρδιζε 2-1 ο Όφη, είχε κάνει την ανατροπή. Σοφάρισε η ΑΕΚ με τον Τζίνι, ήρθε στα πέναλτι να χάσει ένα ο Βάργα και να μην χάσει κανένα Όφη και να πάρει το τρόπαιο, το Super Cup, στο φετινό άνοιγμα της σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να το πω έτσι. Όμως δεν είχαμε μόνο αυτό, είχαμε και άλλα και πολλά και διάφορα. Θα πούμε και για τα δικά μας, για τον Αστέρα Άκτορ που έδειξε όχι απλά έτοιμος, έδειξε σαν να είμαστε στη μέση της σεζόν. Αυτό είδα εγώ εχθές από τον Αστέρα απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Μακάρι αυτό να διατηρηθεί και να μην είναι έτσι κάτι προσωρινό ή κάτι που είδαμε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ θέλω να τα δω αυτά στα επίσημα παιχνίδια. Αυτή την ενέργεια, αυτό το πάθος, αυτή την αποτελεσματικότητα, αυτή την δυναμική που έβγαζε η ομάδα του Αστέρα. Θα τα πω αναλυτικά στη συνέχεια και τι μου άρεσε πιο πολύ, ποιος παίκτης. Το 3-1 απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας νομίζω ότι είναι όχι απλά δίκαιο, είναι ίσως αδική και τον Αστέρα. Δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες, αλλά σαν ομάδα έδειχνε πολύ ανώτερη από την ΑΕΚ Λάρνακας εχθές. Θα δούμε και τα υπόλοιπα βέβαια με τη Μαύρη Θύελλα, γιατί εκεί πλησιάζει η ώρα την επόμενη εβδομάδα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και για τον Αστέρα Άκτορ και για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά και για την Καλαμάτα, τις ομάδες της Πελοποννήσου. Η Μαύρη Θύελλα, όπου έπαιξε στο τουρνουά του Βόλου τον τελικό απέναντι στον Πανιόνιο, δεν κατάφερε να σκοράρει, 0-0 στα πέναλτι ο Πανιόνιος, αστοχώντας ένα πέναλτι Καλαμάτα. Ο Πανιόνιος ευστόχησε σε όλα και κατέκτησε το φιλανθρωπικό τουρνουά η ομάδα του Πανιόνιου που αγωνίζεται στη Super League 2, έτσι. Μην το υποτιμούμε αυτό, ούτε να το ξεχνάμε. Η ομάδα του Πανιόνιου που φαίνεται έτοιμη για να κάνει το μεγάλο άλμα και να επιστρέψει εκεί που ανήκει, θα δούμε, γιατί εμείς δεν το είδαμε το παιχνίδι, απλά διαβάσαμε και μάθαμε πράγματα από το ρεπορτάζ. Η Καλαμάτα λοιπόν, που δεν ξέρω αν προβληματίζεται από αυτό το θέμα, ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα τρόπαιο σε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά, νομίζω έχει τη λιγότερη σημασία αυτό. Η Καλαμάτα πρέπει να προετοιμαστεί για το πολύ δυνατό ξεκίνημα που έχει με αγώνα Τετάρτη και Κυριακή την επόμενη εβδομάδα για κύπελο. Τετάρτη Σάββατο, αν ήταν Τετάρτη Κυριακή, μια χαρά θα ήταν. Τετάρτη Σάββατο με Πανετολικό στο Ελπάσο, όπου θα παίξει εκεί για το κύπελο νοκάουτ,
και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο 22 Αυγούστου εδώ στην Τρίπολη, στην πρεμιέρα της Super League 1 με τον Άρη. Ο Άρης που βγήκε στα νυχτά στη θάλασσα χωρίς ο Σίβιο και τα λοιπά. Πού πας στην Νάπολη? Πήγε στην Νάπολη, 6 έφαγε. 6-2. 6-2 και λέει ο Γρηγορίου, τώρα θέλουμε μεταγραφές. Σόπα ρε. Τώρα το είδες? Δεν το έχεις δει τόσο καιρό? Τι περίμενες δηλαδή? Πού πας να βγεις τα νυχτά στη θάλασσα? Σε πάρει το ρεύμα? Σε πήρε? Πού να παίξεις με τη Νάπολη? Τέλος πάντων, μακάρι αυτό να είναι ένα καμπανάκι, όχι απλά ηχηρό, μια καμπάνα μεγάλη που χτύπησε για τον Άρη. Διαφέρει, γι' αυτό αναφέρουμε, γιατί παίζει με την Καλαμάτα την πρώτη αγωνιστική. Η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη και σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κόσμος της Μεσσηνίας τι γίνεται με την ομάδα της Θεσσαλονίκης κτλ. Η Paris Saint-Germain, να πούμε και για το υψηλό κλιμάκιο, βλέπετε, λέμε τα πιο χαμηλά Super Cup Ελλάδος, φιλικά και φιλανθρωπικά τουρνουά. Η Paris Saint-Germain πήρε και το Super Cup μετά το Champions League, αφού δύσκολα επικράτησε με 2-1 της Aston Villa που είχε κατακτήσει το Europa League. Και πλέον είναι, όπως έχουν πει πολλοί, και συνεχίζει να είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, η Paris Saint-Germain, με μεγάλα αστέρια αλλά και με πολύ καλό προπονητή, αλλά και με ένα σύνολο κυρίως που δεν είναι τα μεγάλα αστέρια, γιατί το σύνολο βγάζει τα μεγάλα αστέρια, και η Paris Saint-Germain συνεχίζει στους δικούς της ρυθμούς. Σήμερα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε τον ΠΑΟΚ που πάει χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς τον Κωνσταντέλια που έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, κάποιο οικογενειακό θέμα, δεν έχει βγει ακριβώς τι συμβαίνει, πάντως δεν είναι στην αποστολή, δεν θα αγωνιστεί. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον προπονητή, τον Ιταλό, τον Λύση του ΠΑΟΚ. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ λοιπόν 9:30 για πρόκριση στα play-off του Europa. Θα παλέψει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πρέπει όμως για να προκριθεί να κάνει ανατροπή, γιατί έχει τηθεί 1-0 από την Άντερλεχτ εδώ στην Τούμπα. Άρα έχει το προβάδισμα η Άντερλεχτ έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα δούμε αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να γυρίσει την κατάσταση χωρίς τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική απουσία. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει και κάθε μεγάλη ομάδα να στηρίζεται μόνο σε έναν παίκτη.

Θα ξεκινήσουμε με το φιλικό του Αστέρα Άκτορ εχθές εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα φιλικό διεθνές απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, μια ομάδα που την περσινή σεζόν, για την ΑΕΚ Λάρνακας μιλάω, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Κυπριακού Πρωταθλήματος πίσω από την Ομόνια, αρκετούς βαθμούς βέβαια πίσω από την Ομόνια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ήρθε δεύτερη, ήταν δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι πριν την έναρξή του όμως, γιατί με το που ξεκίνησε το παιχνίδι και άρχισε να κυλάει μπάλα στο χορτάρι του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας ήταν συγκεντρωμένος, ήταν σοβαρός, ήταν πειθαρχημένος, ήταν εκρηκτικός, ήταν σαν να είχε παίξει 10 παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό είδα εγώ και μιλάμε για μια καινούργια ομάδα. Αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, γιατί από την περσινή ομάδα που τελείωσε το πρωτάθλημα των play out έπαιξε εχθές βασικός και θα είναι και η εντεκάδα που θα παίξει στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αυτή που είδαμε, χωρίς καμία αλλαγή, δεδομένο αυτό, δοκίμασε ο Γιώργος Αντωνόπουλος την εντεκάδα που πρέπει να έχει και δύο παίκτες κάτω των 22 ετών. Θα πούμε ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες και τι έκαναν στο γήπεδο. Ο Παπαδόπουλος έπαιζε από την περσινή χρονιά. Ο Λάσκαρης δεν τον βάλω εγώ μέσα, γιατί δεν ήταν βασικός την περσινή χρονιά, απλά ήταν στο ρόστερ, είχε ανέβει από τη β' ομάδα. Άρα είναι και αυτός μια νέα προσθήκη, ο Δημήτρης Λάσκαρης, που ήταν εξαιρετικός εχθές. Έκανε ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Σίλβα, τον Τζόρνταν Σίλβα. Μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δύο, όχι μόνο εμένα, νομίζω σε όλους όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο εχθές, χειροκρότησαν την ομάδα και ευχαριστήθηκαν από αυτό που είδαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν βλέπεις και ευχαριστιέται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, δεν τον ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, ειδικά στα φιλικά παιχνίδια. Άμα ευχαριστηθεί δύο ωραίες ενέργειες, χειροκροτείς κάποιον που κάνει μια ωραία τρίπλα, ένα ωραίο γκολ, ο Παπακανέλος ας πούμε, που ξεσήκωσε τον κόσμο κάποιες στιγμές. Μας αρέσουν αυτά και αρέσουν και στον κόσμο βέβαια. Και όταν λέω μας αρέσουν, γιατί και εγώ κόσμος είμαι, όπως είναι και οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε τις ωραίες ενέργειες και τις επικροτούμε. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν ο Παπαδόπουλος από την περσινή χρονιά, ο τερματοφύλακας ο Νίκος. Ήταν ο Έντερ Γκοντζάλεθ, που δεν σταματάει να τρέχει, είναι κουρδισμένος αυτός. Δεν ξεκουρτίζεται με τίποτα, δηλαδή δεν κόβει πουθενά ο Έντερ Γκοντζάλεθ στο τρέξιμο. Ο δεύτερος που έπαιξε εχθές. Και ο τρίτος ήταν ο Μπαρτόλο. Αυτοί οι τρεις έπαιξαν από την περσινή χρονιά. Δηλαδή έχει καταφέρει ο Αστέρας και έχει φτιάξει μια ομάδα με 14 μεταγραφές και να παίζουν στην αρχική εντεκάδα 8 καινούργιοι παίκτες, το καινούργιοι σε εισαγωγικά, που ήρθαν φέτος δηλαδή, αυτό εννοώ. Γιατί η άμυνα είναι μια καινούργια άμυνα τελείως, με Γιάννη Κότσιρα δεξιά-αριστερά, Μέντες, Τζόρνταν Σίλβα και Λάσκαρη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αυτή είναι η τετράδα της άμυνας. Δίπλα στον Έντερ Γκοντζάλεθ είναι ο Κουρμπέλης που ήταν και ο αρχηγός, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά και ο Δημήτρης Κουρμπέλης αρχίζει να παίρνει ρυθμό, γιατί είχε μείνει πίσω, δεν έπαιξε στα φιλικά τα προηγούμενα, εκτός από το μάτς με τον Πύργο ένα ημίχρονο. Άρχισε και αυτός να μπαίνει και δείχνει ότι σιγά σιγά προσαρμόζεται σε ρυθμό αγωνιστικής δράσης. Αυτό θέλω να πούμε. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς ή να του τα πει κάποιος. Είχαμε και έχουμε δεξιά στην επίθεση τον Ορόσκο, ένα καινούριο παίκτη, τον Αργεντινό, που είναι δαιμόνιος, τρέχει. Τρέχει, προσπαθεί να ντριμπλάρει, να πάει στο ένας εναντίον ενός, γυρίζει, βοηθάει στην άμυνα. Τα είδαμε όλα αυτά. Αριστερά ήταν ο Παπακανέλος, η αποκάλυψη θα έλεγα για μένα εχθές. Και τον Τζόρνταν Σίλβα τον ξέρουμε, τον Παπακανέλο τον ξέραμε, αλλά τον βλέπαμε σε παιχνίδια της Under 21 του Ολυμπιακού περισσότερο. Και στον Ολυμπιακό που έπαιξε κάποια παιχνίδια, εντάξει, αλλά όχι με ρόλο πρωταγωνιστικό εχθές, πρωταγωνίστησε ο Παπακανέλος. Κέρδισε το φάουλ που μπήκε τον γκολ, με τον Μπαρτόλο να το εκτελεί και ο Σίλβα να παίρνει την κεφαλιά. Ο Παπακανέλος κέρδισε το φάουλ σε μια ωραία αντεπίθεση, τον έπιασε ο άλλος αγκαλιά και τον έριξε κάτω και θα πήγαινε σε πολύ πλεονεκτική θέση, στην αριστερή πλευρά. Το φάουλ στο πρώτο γκολ στο 33 που έβαλε ο Τζόρνταν Σίλβα, βάζοντας όλους μες στα δίχτυα, και αμυντικούς και τερματοφύλακα και επιθετικούς και τους δικούς του όλους. Όταν σηκώνει τον Τζόρνταν Σίλβα σε στατική φάση, κάτι καλό θα δεις. Αυτό συμπέρανα και αυτό το έχω δει και με τον Όφη, γιατί το έχει πληρώσει ο Αστέρας αυτό με αποκλεισμό στο κύπελο με την κεφαλιά και τον γκολ του Τζόρνταν Σίλβα. Έχουμε λοιπόν τον Παπακανέλο που έλεγα ότι έκλεψε την παράσταση να δημιουργεί
Το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Ρικαρντίνιο σε κενή αιστεία ουσιαστικά, γιατί έγινε και πέναλτι για μένα στον Παπακανέλο εκεί που μπήκε από αριστερά, πέρασε δύο παίκτες, τον έπιασε ένα αγκαλιά, τον έριξε κάτω, πρόλαβε και πάσαρε στο Ρικαρντίνιο και έβαλε τον γκολ. Ο Ρικαρντίνιο και έκανε το 2-1 και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα όπως λέμε, το επιστέγασμα και η εμφάνιση που αν υπήρχε MVP σε φιλικό παιχνίδι θα το έδινα στον Παπακανέλο. Έκανε ο Αντώνης Παπακανέλος μια ατομική ενέργεια που ήρθε δεξιά σε ένα διάστημα, γιατί ο Κετού πέρασε αριστερά σαν αλλαγή στο τέλος του αγώνα, έκανε μια ωραία προσποίηση και ένα διαγώνιο σουτ δυνατό και έγραψε το 3-1 που ήταν και το τελικό σκορ με κορυφαίο τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό, τον Αντώνη Παπακανέλο. Και όχι μόνο αυτόν βέβαια, είπαμε για τον Έντερ Γκοντζάλεθ και είχαμε μείνει στο πως είναι οι καινούργοι παίκτες, ο Μπαρτόλο εξαιρετικός και στη δημιουργία και στις στατικές φάσεις και στο transition που λέμε, δηλαδή να φύγεις γρήγορα στην κόντρα, αλλά και στις επιστροφές, γιατί και στις επιστροφές ήταν εξαιρετικός ο Αστέρας και να αμυνθεί αλλά και να επιτεθεί. Η επιστροφή είναι όταν γυρίζεις για να αμυνθείς, έτσι, μην τον μπερδεύουμε και σας μπερδεύουμε και εσάς, και όταν φεύγεις μπροστά και έχει καινούς χώρους και εκεί πρέπει να φύγεις γρήγορα ώστε να μην καθυστερείς την μπάλα. Ο Ρικαρντίνιο που και αυτός είναι ένα νέο πρόσωπο, εντάξει, έχει ένα θεματάκι με τον γκολ και στο πώς θα δημιουργήσει, αλλά το παλεύει. Είναι δυνατός, είναι μέσα στην περιοχή, βάζει γερά το σώμα του. Μπορεί να σπάσει και ένα θεματάκι με τον γκολ και στο πώς θα δημιουργήσει, αλλά το παλεύει. Είναι δυνατός, είναι μέσα στην περιοχή, βάζει γερά το σώμα του. Μπορεί να

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε την αθλητική σας ενημέρωση. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλαν και γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα. Συνεχίζουμε και θα κλείσουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, μετά του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ, ξαναλέω, έδειξε πανέτοιμος, φρέσκος, ορεξάτος, δυνατός, συγκεντρωμένος. Όλα αυτά μπορεί να τα διαπιστώσει κάποιος αν είδε το παιχνίδι χθες, και μπορεί να περιμένει ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτό θα πω εγώ. Θα σας δώσω μια εικόνα της εντεκάδας που θα δούμε και την Τρίτη στη Λιβαδιά, στις 5 και 4 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι νοκάουτ για το κύπελο. Είναι η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Αστέρα που μπαίνει στα βαθιά.

δύσκολα στη λιβαδιά, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο. Για να μπορείς να προχωρήσεις πρέπει να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Η εντεκάδα θα είναι ο Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, ο Μέντες αριστερά, δεξιά θα είναι ο Κότσιρας, ενώ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό θα είναι ο Τζόρνταν Σίλβα ο Μεξικανός με τον Δημήτρη Λάσκαρη. Και ο Λάσκαρης, το διευκρινίζουμε εδώ, μπορεί να μην ήταν αυτός ο βασικός, να ήταν ο Μπρόρσον ας πούμε ή ο Χρυσόπουλος. Όμως υπάρχει και αυτή η ιδιομορφία, αυτός ο κανονισμός που για μένα σωστά έχει βάλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει το παιχνίδι όποια ομάδα συμμετάσχει στο κύπελο Ελλάδας με δύο παίκτες που θα είναι κάτω των 22 ετών. Είναι 21 ετών λοιπόν ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο κεντρικός αμυντικός που θα είναι στη βασική εντεκάδα. Πάμε στο κέντρο που θα παίξει ο Κουρμπέλης με τον Έντερο, όπως έπαιζαν και χθες. Ο Κουρμπέλης που είναι και ο αρχηγός βέβαια με το περιβραχιόνιο του Αστέρα Άκτορ. Λίγο πιο μπροστά τους θα είναι ο Μπαρτόλο, ο Παπακανέλος αριστερά. Ο Παπακανέλος 22 χρονών, 21 συγγνώμη, και ο Αντώνης Παπακανέλος, και αυτός είναι ο δεύτερος που είναι ηλικιακά κάτω από τα 22 χρόνια και όχι απλά είναι παίκτης που παίζει επειδή είναι κάτω από τα 22, είναι παίκτης που με την αξία του έδειξε χθες ότι είναι πρωταγωνιστής. Ο Ρόσκο στη δεξιά πλευρά ο Αργεντινός και στην κορφή ο Ρικαρντίνιο, έτσι θα είναι η εντεκάδα. Εκτός απροόπτου, αν γίνει κάτι, αν τραυματιστεί κάποιος ή αν αλλάξει κάτι στην πορεία μέχρι να πάει η αποστολή στη Λιβαδιά τη Δευτέρα το βράδυ για να αντιμετωπίσει την Τρίτη τον Λεβαδιακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς σε ένα match knockout για το κύπελο Ελλάδας. Knockout! Και ο Λεβαδιακός, από ό,τι βλέπω, έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, κέρδισε με ένα 0, δεν είχε κάποια φοβερή απόδοση. Ο Κάτρης πέτυχε τον γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού, έχασε και πέναλτι ο Ατρόμητος από ό,τι διαβάζω και τα υπόλοιπα. Όμως αυτά είναι φιλικά και να σταθούμε εδώ και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν περιμένουμε να δούμε ή μακάρι να το δούμε αυτό που είδαμε με την ΑΕΚ Λάρνακας και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και στο πρωτάθλημα, γιατί ήταν ένα φιλικό παιχνίδι εδώ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Μακάρι να συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα, μακάρι να έχει αυτό το ρυθμό και να είναι έτσι και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό είναι ευχής έργο για όλους, και για τον Αστέρα, για τον κόσμο, για τη διοίκηση και για όλους που εμπλέκονται και θέλουν και τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Μην δούμε κάτι άλλο και αρχίσουμε και λέμε δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Εμείς μας άρεσε η χθεσινή εικόνα και σχολιάζουμε βάσει τη χθεσινή εικόνα, που είναι η τελευταία όσο αφορά την προετοιμασία, και κλείνει με αυτό το φιλικό η προετοιμασία του Αστέρα. Το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, που οι εντυπώσει όχι είναι απλά θετικέ, είναι θετικότατε, είναι εξαιρετικέ, αλλά πλέον τώρα σφίγγουν τα πράγματα γιατί τα ψέματα τελειώνουν. Ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια για το κύπελο και το πρωτάθλημα και εκεί είναι τελείω διαφορετικέ οι καταστάσει, το άγχο, η πίεση που υπάρχει. Και όπως πρέπει να ανταποκριθεί ο κάθε παίκτης ξεχωριστά, η ομάδα συνολικά και όλα τα υπόλοιπα για τις επίσημες υποχρεώσεις. Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε εδώ για να μην έχουμε μετά και λέμε μα λέγατε άλλα, κάνατε άλλα. Κρίναμε, είδαμε το χθεσινό παιχνίδι στο τελείωμα της προετοιμασίας. Τα ψέματα τελειώνουν όμως από εβδομάδα, είναι άλλα τα άγχη, άλλη πίεση, άλλη προετοιμασία, η ψυχολογική και όλα αυτά για επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι το ίδιο με το φιλικό. Το ξεκαθαρίζουμε, γιατί και η αντίπαλη ομάδα θα έχει το ίδιο άγχος και πίεση, ο Λεβαδιακός ας πούμε. Το ίδιο θα έχει και ο Αστέρας Άκτορ, που πάει σε ένα μάτς μονόδρομο. Δηλαδή μόνο με νίκη συνεχίζει, με τίποτε άλλο. Ή στα πέναλτι αν πάει, γιατί δεν υπάρχει παράταση. Και το είδαμε και χθες με τον Όφη, ότι πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι, στο Super Cup, και σας μεταφέρω τώρα την επόμενη έτσι ενότητα, όπου θα δούμε τι έγινε στο Super Cup, λίγα πραγματάκια, γιατί θέλω να πω και για την Καλαμάτα. Ο Όφη λοιπόν με ανατροπή κατάφερε, γιατί έκανε την ανατροπή αρχικά, αφού έχανε με ένα 0, το γύρισε το μάτς, το έκανε 1-2, γιατί ήταν γηπεδούχος η ΑΕΚ. Τυπικά, παρότι έπαιζε στην έδρα του Όφη, τη φυσική έδρα, έχει μετακομίσει και παίζει στο Παγκρίτιο. Και επειδή έτυχε να ήμουν εκεί τώρα το καλοκαίρι, είναι εξαιρετικό το Παγκρίτιο, έχει βελτιωθεί, έχει φτιαχτεί, έχει συμμορφωθεί και είναι άκρος λειτουργικό και φτιάχνεται συνέχεια.
και πολλά τμήματα εκεί είδα, και κολύμβησης και μπάσκετ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι εξαιρετικό το Παγκρίτιο στάδιο, είναι και μέσα στη θάλασσα σχεδόν. Άμα η μπάλα τη βάλει πολύ δύναμη μπορεί να πάει και στη θάλασσα, δύσκολο. Το σκέφτηκα αυτό κάποια στιγμή όταν το είδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι ψηλό μέχρι να φτάσει στις κερκίδες και να περάσει. Τέλος πάντων, παρότι λοιπόν έπαιζε στην έδρα του Όφη, η ΑΕΚ ήταν γηπεδούχος βάσει της κλήρωσης που έγινε στην ΕΠΟ, και να πούμε ότι ο Όφη έδειξε ψυχή, γιατί παρότι σε όλα τα φιλικά δεν είχε κερδίσει ποτέ ο Όφη, έχανε κιόλας από την ΑΕΚ, ένα ακόμη χειρότερο θέμα για να μπορέσει να αντιδράσει, αντέδρασε, έκανε την ανατροπή με δύο Έλληνες παίκτες να σκοράρουν. Δύο Έλληνες παίκτες, ο Ανδρούτσος πέτυχε φοβερό γκολ, εντυπωσιακό. Αυτά τα γκολ τα βλέπουμε στην Ευρώπη, τέτοιο πλασέ, και λες πω πω τι έκανε ο παίκτης. Κι όμως το κατάφερε ο Ανδρούτσος να πλασάρει, ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα και το άλλο πόδι του ήταν στον αέρα, ένα εντυπωσιακό πλασέ στην αριστερή γωνία, και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ ο Κοστούλας, να δώσει το προβάδισμα στον Όφη που ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 8ο λεπτό. Με κεφαλιά του Ζήνη, εκεί βρέθηκε μαρκάριστος ο Ζήνη από το κόρνερ που χτυπήθηκε δεύτερη φορά, γιατί χτυπήθηκε την πρώτη φορά, ξαναέδιωξαν σε κόρνερ, καθαρό κόρνερ το δεύτερο. Δεν ξέρω το πρώτο, γιατί διαμαρτύρεται ο Κόντις για το πρώτο κόρνερ, δεν το έχω δει αν δεν ήταν κόρνερ, αλλά νομίζω μπορεί να παρεύει και το ΒΑΡ τώρα πλέον. Αν δεν είναι κόρνερ μπάλα και αμφισβητείται, το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει, έχει μπει και αυτό στο VAR, να παρεμβαίνει και σε κόρνερ που δεν έχει βγει μπάλα και να δίνεται σε μια ομάδα και να αλλάζει η απόφαση. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά για τον Όφη που πήγε στα πέναλτι τελικά τη διαδικασία, και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, το κάρμα ο Θεός μου έλεγε ότι θα το πάρουμε εμείς το Super Cup, και το πήρε Όφη μετά από την ισοφάριση του Ζήνη, εννοώ, γιατί όπως είπε ο Χρήστος Κόντης δεν υπήρχε corner, αυτή είναι η δική του άποψη, εγώ δεν έχω δει τη φάση και δεν μπορώ να πάρω θέση. Έτσι λοιπόν ο Όφη ξεκινάει ιδανικότατα τη χρονιά και έχει να παίξει και προκριματικά για να μπει σε όμιλο του, σε League Phase πλέον, έτσι είναι η ονομασία του Europa League. Θα παίξει λοιπόν ο Όφη την επόμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ θα παίξει για το Champions League. Μπαίνουμε από την άλλη εβδομάδα όχι απλά σε full αγωνιστική δράση, κανονικότατα, τέλος, ξεχάστε, υπάρχει θάλασσα, υπάρχει το καλοκαίρι ακόμα, τρέχει, είμαστε στον Αύγουστο και θα πάμε μέχρι το τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβρη αρχές, όπου μπορεί κάποιος να κάνει τις διακοπές του, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και επίσημες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα μπούμε από την εβδομάδα που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Αυτά τα ολίγα για το Super Cup. Μας έκανε εντύπωση βέβαια και εμάς η πολύ καλή παρουσία των φιλάθλων και από τις δύο πλευρές. Κανένα πρόβλημα. Είχε μοιραστεί το γήπεδο, ήταν sold out. Υπήρχε μια κενή, έτσι, ένα κενό, η ουδέτερη ζώνη που λέμε. Ναι, εντάξει. Και αυτό πρέπει να το σιγά σιγά να εκλείψει, να μην υπάρχει. Σιγά σιγά να κάνει πιο μικρή την ουδέτερη ζώνη. Εντάξει, ένα Super Cup είναι. Τώρα να πάει να τσακωθείς, υπάρχει κανένας λόγος. Έχει καλοκαίρι, πας ωραία, έχεις φάει, θα πας μετά το παιχνίδι, βλέπεις ένα ωραίο παιχνιδάκι, πας στις διακοπές σου, κάνεις τον μπάνιο σου, είναι η Αμουδάρα εκεί μεγάλη. Εκεί στην Αμουδάρα είναι το Παγκρίτιο. Στη μεγάλη τεράστια παραλία που είναι πάνω από 6-7 χιλιόμετρα, μονοκόμματι έξω από το Ηράκλειο, εκεί στην Αμουδάρα λοιπόν κοντά, είναι το Παγκρίτιο, πήγες, έφαγες, έκανες τη βόλτα σου και μετά και πριν, είδες το παιχνίδι σου, γιατί να τσακωθείς, είτε είσαι ΑΕΚ, είτε είσαι ΟΦ, είτε οτιδήποτε ομάδα. Πολύ ωραίο, έχασες, κέρδισες, έφυγες, γεια σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο ωραίο, να είσαι και στο θέαμα του ποδοσφαίρου και να βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία, και ανατροπή και ωραίο παιχνίδι με suspense, και μας άρεσε και η στάση του Μάριου Ηλιόπουλου, έτσι, σχολιάστηκε, γράφτηκε, μπράβο, συγχαρητήρια για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ που ήταν εκεί δίπλα στην απονομή του Super Cup στον Όφη, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και στον κύριο Μπούση βέβαια, τον ιδιοκτήτη του Όφη. Έτσι λοιπόν ο Νίκολιτς δεν ξεκίνησε καλά, ο Νίκολιτς Γιώργο Γαλανέ, που πέρυσι έβαλε τα γυαλιά σε όλους, έκανε λάθη
από ό,τι διάβασα, γιατί δεν το είδα όλο το παιχνίδι, στη διαχείριση του αγώνα. Έκανε λάθη και, όπως είπε και ο ίδιος, είναι ένα καμπανάκι αυτό για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις μάχες που θα δώσει για να μπει σε league phase του Champions League, αλλά και για το πρωτάθλημα όπου θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι. Για συνειδητοποιήστε το αυτό. Οπότε φτάσαμε να τελειώσει σχεδόν το καλοκαίρι και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε μία εβδομάδα, να έχουμε την πρεμιέρα και την πρώτη αγωνιστική Σάββατο και Κυριακή, 22 και 23. Και έχουμε και το κύπελλο νωρίτερα, βέβαια, που θα μας προετοιμάσει για να μπούμε στο πρωτάθλημα. Αυτά και για το Super Cup τα ολίγα. Για να δούμε τώρα τα της Μαύρης Θύελλας.

Η Καλαμάτα, η μαύρη θύελλα που συμμετείχε στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, έπαιξε στον τελικό εχθές το βράδυ απέναντι στον Πανιόνιο, ομάδα Super League 2 Πανιόνιος. Πέρυσι έδιναν μάχη οι δύο ομάδες για το ποια θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία τη Super League 1. Το κατάφερε τελικά η Καλαμάτα δικαιότατα. Ο Πανιόνιος προετοιμάζεται φέτος και θέλει να κάνει την επιστροφή του και αυτό στη Super League 1, παίζοντας λοιπόν σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά οι δύο ομάδες στον τελικό, γιατί στον μικρό τελικό, στον μεγάλο τελικό να το πω έτσι όπως έχει ακριβώς, στον μικρό τελικό ο Βόλος επικράτησε του Ολυμπιακού Β' με 2-1 και πήρε την τρίτη θέση. Ο οικοδεσπότης Βόλος, που διοργανώνει κάθε χρόνο τα τελευταία περίπου 10 αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά στο γήπεδό του, στο Πανθεσσαλικό, έχουμε Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό και Παμπελοποννησιακό, όπου φτιάχτηκαν αυτά τα τρία γήπεδα τη σεζόν και τις χρονιές των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, νωρίτερα βέβαια πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στο Πανθεσσαλικό λοιπόν η Καλαμάτα 9 η ώρα το βράδυ χθες έπαιξε με τον Πανιόνιο, δεν σκόραρε καμία από τις δύο ομάδες, 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Με πολλές αλλαγές η Καλαμάτα, από ό,τι διαβάζουμε εδώ στις συνθέσεις, δοκίμασε όλους τους παίκτες στα δύο παιχνίδια ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της ομάδας της Μεσσηνίας, και αφού ήρθε 0-0 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, οι ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ένα πέναλτι έχασε η Καλαμάτα και αφού ο Πανιόνιος τα έβαλε όλα, κατέκτησε το φιλανθρωπικό τουρνουά η ομάδα του Πανιόνιου, αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά για το 2026-27 που διοργάνωσε και τη φετινή σεζόν ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Η Καλαμάτα, που είχαμε τον προπονητή της να λέει στο τέλος της αναμέτρησης και να είναι απόλυτα ευχαριστημένος, όχι μόνο από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο, που ίσως έχει και μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα, το ότι κέρδισε το Βόλο ομάδα Super League 1 η Καλαμάτα, έστω και αν ήταν τυχερή και είχε ένα γκέλιο σε φοβερή ημέρα. Όλα αυτά θα συμβούν στο πρωτάθλημα της Super League 1. Είπε λοιπόν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο ότι παίξαμε πολύ καλά, κάναμε καλό παιχνίδι με πάθος και δύναμη. Είπε στους παίκτες του ότι παίξατε σαν επαγγελματίες, είμαι περήφανος για εσάς. Τώρα θα ξεκουραστούμε για σήμερα Πέμπτη, εννοούσε από χθες για σήμερα την ημέρα τη σημερινή, και από Παρασκευή θα συνεχίσουμε τη σκληρή μας δουλειά για τα επίσημα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας. Πάμε γερά παιδιά, έτσι είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στους παίκτες του στο τέλος του αγώνα με τον Πανιόνιο και το παιχνίδι που δεν κατάφερε να πάρει το τυπικό έτσι τρόπαιο του φιλανθρωπικού τουρνουά η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα που μπαίνει πάρα πολύ βαθιά στο ξεκίνημα και την επιστροφή που μετά από 26 χρόνια τη δούμε στη Super League 1 το επόμενο Σάββατο, όχι μεθαύριο, το επόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου θα τη δούμε κυριολεκτικά εμείς, γιατί θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης, όπου θα επιστρέψει στη Super League 1 στην κορυφαία κατηγορία η Καλαμάτα, παίζοντας στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης με τον Άρη. Τον Άρη Θεσσαλονίκης, με τα προβλήματά του τα πολλά ο Άρης, με καινούργια ομάδα η Καλαμάτα, 17-18 μεταγραφές, νέο προπονητή, επιστροφή στη Super League 1 στην κορυφαία κατηγορία. Όλα αυτά είναι ένα συνδυασμός, μια μίξη πολλών πραγμάτων, και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα όμως η Καλαμάτα, και εκεί εστιάζει αρχικά, έχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό στην Καλλιθέα, στο Ελπάσο, εγκεκλεισμένο των θυρών, χωρίς το μεγάλο της όπλο και τη μεγάλη της δύναμη Καλαμάτα, που είναι ο κόσμος της, γιατί και στην Αθήνα, στην Αττική, θα μπορούσε να έχει κόσμο που θα τη στήριζε για να προσπαθήσει να περάσει το πρώτο εμπόδιο που έχει μπροστά της, και είναι εμπόδιο που αν δεν το ξεπεράσει, τέλος. Το κύπελο Ελλάδας, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, είναι νοκάουτ όλα τα μάτς. Και για τον Πανετολικό ισχύει το ίδιο. Αν χάσει στην κανονική διάρκεια ή στα πέναλτι, δεν θα υπάρχουν πέναλτι στα παιχνίδια του κυπέλου, θα μείνει εκτός ή η Καλαμάτα ή ο Πανετολικός. Αυτό είναι το ζευγάρι, με γηπεδούχο τυπικά την Καλαμάτα στο Ελπάσο, στην Καλλιθέα, και μετά από αυτό το μάτς που θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 22, τρεις μέρες μετά, στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης εδώ, 8 η ώρα το βράδυ, θα μπει
στη Super League 1 και θα επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία η Καλαμάτα αντιμετωπίζοντας τον Άρη. Δύο παιχνίδια φωτιά μέσα σε τρεις μέρες και πρέπει να ανταποκριθεί και με το ρόστερ που έχει δημιουργήσει τη φετινή σεζόν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα δύο παιχνίδια. Γιατί το μεν πρώτο είναι με τον Πανετολικό για το κύπελο. Δεν καίγεσαι δηλαδή να πας μπροστά από την αρχή να το κερδίσεις. Αν το κερδίσεις κανονική διάρκεια έχει καλός, αλλά θα έχεις και μια ευκαιρία αν δεν μπει γκολ ή έρθει σώπαλο και στα πέναλτι. Στο πρωτάθλημα όμως εκεί μετράνε οι βαθμοί και πρέπει να το διαχειριστείς διαφορετικά και να δεις και πώς θα έχει καταλήξει και το πρώτο παιχνίδι που θα παίξεις για το κύπελο απέναντι στον Πανετολικό. Και είναι και πολύ κοντά γιατί ο Άρης παίζει Δευτέρα. Παίζει Δευτέρα ο Άρης με την Καρδίτσα στο κύπελο, που είναι ομάδα β' κατηγορίας η Καρδίτσα. Πιο εύκολο πάντα θεωρητικά παιχνίδι για τον Άρη και περισσότερες ημέρες ξεκούρασης. Παίζει Δευτέρα και θα ξαναπαίξει Σάββατο, ενώ η Καλαμάτα παίζει Τετάρτη και θα παίξει Σάββατο. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και να δούμε αν και αυτό μπορεί να το ξεπεράσει η Καλαμάτα στο παιχνίδι κυπέλου αρχικά και μετά και για το πρωτάθλημα. Αυτά τα θέματα της Καλαμάτας που επιστρέφει από το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, θα ξεκουραστεί και θα ξαναμπεί στις προπονήσεις αύριο Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας.

Θα ολοκληρώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων σήμερα ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο κομμάτι, έτσι. Ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Άντερλεχτ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι 9:30 το βράδυ και πάλι Γιώργο Γαλανέας έχει βοηθήσει πολύ, βλέπω, το Μέγκα, το Sky και το Open, έτσι. Έχεις δίκη μου, αναλύεις τα παιχνίδια, γιατί τα συνδρομητικά δεν σε βοηθάνε σένα. Τα βλέπεις τα παιχνίδια και μου λες και τις εντυπώσεις σου. Μου αρέσει αυτό. Θα δεις λοιπόν σήμερα, όπως και όλος ο κόσμος, στο ελεύθερο κανάλι, στο Open, το Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. 9:30 ξεκινάει το παιχνίδι Revanse, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να κάνει ανατροπή. Έχει τηθεί 1-0 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ, χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και επειδή πολλοί χθες το βράδυ άφησαν να εννοηθεί ότι ίσως ο Κωνσταντέλιας ταξιδέψει σήμερα για να παίξει, από τις δηλώσεις που διαβάσαμε του προπονητή, του Ιταλού Λύση, αναφέρθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια ότι είναι στο πλευρό του και πρέπει να παλέψει και για αυτόν η ομάδα του ΠΑΟΚ. Άρα πάνε πει και ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκτός μάχης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, και περιμένουμε τους υπόλοιπους παίκτες να παίξουν και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι περιμένει να δει αύριο, από χθες έγιναν οι ερωτήσεις αυτές. Είπε ότι δίνει έτσι μεγάλη σημασία στα στατιστικά κάθε αγώνα, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις στο πρώτο παιχνίδι. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, λέει, αλλά όχι όλα. Η κατοχή μπάλας που είχαμε στην Τούμπα ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά χάσαμε το παιχνίδι. Θέλω να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα κατοχής της μπάλας στο μάτς σήμερα, είπε, με την Άντερλεχτ, και χρειάζεται καλύτερη διαχείριση. Περιμένει την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδειξε στην Τούμπα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί μερικά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση, είπε ο Λύση, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει δυνατά για να κάνει την ανατροπή, όχι απλά για να παίξει ένα παιχνίδι, και αν καταφέρει, κατάφερε. Δεν είναι εύκολο, αλλά ο ΠΑΟΚ θα δώσει σήμερα στις 9:30 στο Open όλη την ενέργειά του και τη δύναμή του για να το καταφέρει. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, 5η 13 Αυγούστου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους, και αύριο παραμονή της Παναγίας θα είμαστε εδώ, 14 Αυγούστου. Θα τα πούμε στην εκπομπή μας λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρ σε νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου Ετωλού Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 Μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες, ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αναδιούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 αμποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που βλέπουμε και στα εγχώρια και στα διεθνή μέσα, φίλες και φίλοι, από την έκλειψη του ήλιου, μια εχθές, τα λέγαμε, μια έκλειψη που ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και διέγραψε μια διαδρομή μεγάλη στην Δυτική Ευρώπη, από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Βόρεια Ιταλία. Ήταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που στράφηκαν στον ουρανό, καθώς το φως του δίοντος, ας πούμε, ήλιου καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Την πιο μεγάλη και ουσιαστικότερη εμπειρία και εντυπωσιακή, λοιπόν, έζησαν όσοι ήταν στην Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία και σε μια μικρή λωρίδα της Πορτογαλίας, και όπως λέγαμε και χθες, αυτού του είδους οι εκλήψεις που είναι και σπάνιες έχουν φανατικό κοινό και είναι μερικά εκατομμύρια ανθρώπων που σπεύδουν στις περιοχές αυτές για να παρακολουθήσουν, λοιπόν, να δουν το φαινόμενο αυτό. Σήμερα εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, που έχουμε, όπως λέω εγώ, ενισχυμένα τα μποφόρ, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε αυξημένη προσοχή, γιατί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μια φωτιά λόγω αυτών των ακραίων καιρικών συνθήκων, όπως μας λέει και η πολιτική προστασία, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η σημερινή ημέρα, είναι μια από τις δυσκολότερες, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, γιατί λέω καλά θα κάνουμε, γιατί βλέπετε ποιοι συλλαμβάνονται, πώς συλλαμβάνονται, γιατί συλλαμβάνονται σε σχέση με τις πυρκαγιές. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, να είμαστε και προσεκτικοί ο κάθε ένας από εμάς, αλλά και σε εγρήγορση με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζούμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, καλημέρα Νικόλα μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε με χαρά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ξέρω πως όσο οι μέρες προχωρούν, όλο και περισσότεροι από εσάς και περισσότερες θα πηγαίνετε κάπου να ξεκουραστείτε. Βουνό, θάλασσα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει κάθε ένας και κάθε μία να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, που αυτό είναι απαραίτητο. Ο 15 Αύγουστος, να το, φτάνει το Σάββατο. Παρεπιπτόντως ανοίγω μια παρένθεση, την Κυριακή εμείς θα είμαστε εδώ 12 με 2 με εκπομπή, κλείνει η παρένθεση αυτή, και βλέπουμε και την κίνηση σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές που είναι αναμενόμενο να είναι αυξημένες. Σε εγρήγορση είναι όλο αυτό το διάστημα και ένα μέρος του, θα πω εγώ, κρατικού μηχανισμού που αφορά στους ελέγχους της ΑΔΕ με κάθε σύγχρονο μέσον πια, γιατί έχει τέτοια εργαλεία στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το φετινό καλοκαίρι. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε ότι από τη μία μεριά της Ελλάδας έως την άλλη μετακινούνται στελέχη της ΑΔΕ με στόχο να θέλουν και να ευνηδιάσουν, και καλά κάνουν και θέλουν να ευνηδιάσουν, γιατί όσοι έχουμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια τι ακριβώς συμβαίνει, είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εάν έφταναν εφοριακή σε νησί, είναι αυτό που λέμε έπεφτε σύρμα αμέσως. Λοιπόν, το στοιχείο του ευνηδιασμού αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θέλει να το κρατήσει και να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Θα τα συζητήσουμε με τον κατεξοχενικό και αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Μου αρέσει αυτό που κάνουν, έχω να σου πω, το στοιχείο του ευνηδιασμού.
1: Κοίτα, είναι το ίμιση του παντός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το κατά πόσο θα πετύχει ένα σαφάρι ελέγχων εξαρτάται σε ένα ποσοστό ίσως και πάνω από το 50% στο αν υπάρχει ευνηδιασμός. Για να υπάρχει ευνηδιασμός, δύο πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Το πρώτο, ότι πολύ συχνά, για να μην σου πω ότι κάθε φορά αυτό γίνεται, επιλέγουν ελεγκτές από άλλη περιφέρεια. Δηλαδή θα γίνει μια έφοδος στην Κρήτη, θα την κάνουν ελεγκτές από την Τρίπολη, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να γίνεται για να μην υπάρχει το στοιχείο της εντοπιότητας.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι ενημερώνονται οι ελεγκτές συνήθως 48 ώρες πριν. Για να μην υπάρχει, όχι ότι και σε 48 ώρες δεν προλαβαίνει να πέσει σύρμα, αλλά πάντως για να το μάθουν τελευταία στιγμή, να μην υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ενημέρωσης, καρφωτών και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλεις να είναι αυτός ένας λόγος που σε πολλές περιπτώσεις έχει μειωθεί παραβατικότητα? Θες να είναι ότι οι επιχειρηματίες με το φόβο των προστήμων και το φόβο των μεταμφιεσμένων ελεγκτών, γιατί πλέον ένας επιχειρηματίας την ώρα που σερβίρει ένα τραπέζι δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή εφοριακό.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή ελεγκτή της κτηματικής υπηρεσίας. Τώρα, ξαναλέω, θέση είναι ο φόβος, θέλει είναι η τακτική έλεγχη. Πάντως υπάρχει μια μικρή μείωση της παραβατικότητας. Απέχουμε, εννοείται, ακόμα.
0: Αυτό λένε τα στοιχεία μέχρι τώρα.
1: Ναι, τα στοιχεία δείχνουν, ξαναλέω, όμως μια μικρή κάμψη.
0: Ναι,
1: δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια η παραβατικότητα έφτανε και το 50%, 45%, τώρα είμαστε κάτω από το 40%, 37%, 36%, 35%, και πάλι είναι υψηλό, έτσι. Και πάλι το να λες ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει κάνει κάποιο είδους παρανομία, είτε φορολογική, είτε εργασιακή, είτε χωροταξική, είναι και πάλι μεγάλο ποσοστό. Και σε αυτό βέβαια να υπολογίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί και όλη η Ελλάδα. Πηγαίνουν στους δημοφιλείς προορισμούς, που σημαίνει ότι στους μη δημοφιλείς η παραβατικότητα ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη. Αλλά πάντως,
0: και κοίταξε, λέμε εμείς ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού ή ότι περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών και τα λοιπά. Πάντα θα υπάρχουν διαρροές, πάντα θα το μαθαίνουν, κάποιοι θα τους το κατά το κοινό λεγόμενο σφυρίζουν, αλλά πλέον βλέπουμε ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναδιατάσσονται ή θα πρέπει να αναδιαταχθούν, εν πάση περιπτώσει, για να έχουν και, γιατί υπάρχουν πια εργαλεία ελέγχου σύγχρονα.
1: Και αυτά είναι που βοηθάνε. Ας πούμε στους φορολογικούς ελέγχους, να ξεκινήσω πρώτα από εκεί. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια την εφαρμογή απόδειξη. Αυτή την εφαρμογή την έχει φτιάξει η ΑΔΕ. Μπορεί να την κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Εννοείται, δωρεάν την κατεβάζεις, όπως κατεβάζεις και άλλες εφαρμογές. Και ως πολίτης μπορείς, όταν θα πας να εξυπηρετηθείς σε μια ταβέρνα, σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, μπορείς την ώρα που θα σου φέρουν απόδειξη, αν σου φέρουν, αλλά όταν θα στη φέρουν, μπορείς να σκανάρεις με το κινητό.
0: Ακριβώς.
1: Το QR, τον κωδικό δηλαδή της απόδειξης. Σκανάροντας τον κωδικό, τι σου βγάζει κατευθείαν? Σου βγάζει δύο σημαντικές πληροφορίες. Πρώτον, η απόδειξη έχει κοπεί από κανονική ταμιακή, που είναι δηλωμένη στην ΑΔΕ, ή από μαϊμού ταμιακή. Δεύτερη πληροφορία, η απόδειξη έχει σταλεί στην ΑΔΕ όπως πρέπει να στέλνεται, γιατί κάθε απόδειξη που κόβεται πρέπει να στέλνεται στην ΑΔΕ σε real time, ή δεν την έχει στείλει ο επιχειρηματίας. Άρα, σκανάροντας, βλέπεις αυτές τις δύο πληροφορίες και εσύ μετά ως πολίτης αποφασίζεις αν κάτι δεν είναι νόμιμο, αποφασίζεις αν θέλεις ή όχι να κάνεις καταγγελία.
0: Επίσης, αυτό επειδή είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο, έχουμε εικόνα, Άκη, εάν έχει αποδώσει, εάν Έχει μπει δηλαδή ο πολίτης σε αυτή την επί της ουσίας την αμφίδρομη διαδικασία. Να μπει.
1: Έχει αποδώσει, ναι.
0: Α, έχει αποδώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τα ποσοστά πόσες από αυτές τις καταγγελίες τελικά οδήγησαν σε καταλογισμό προστήμων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αποδώσει. Δηλαδή από το 22, εδώ και 4 χρόνια που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί πάνω από 220.000 καταγγελίες. Mm-hmm. Και μάλιστα οι μισές περίπου είναι και επώνυμες, διότι η επώνυμη καταγγελία έχει το εξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ λέω το όνομά μου. Οκ, λες το όνομά σου, το ποιος είσαι, το αφημί σου και όλα αυτά. Όμως, εάν η καταγγελία που κάνεις οδηγήσει στην σύλληψη και συνοντοπισμό φοροδιαφυγής, υπάρχει αμοιβή από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν είναι ανώνυμη καταγγελία, προφανώς αφού είναι ανώνυμη, σε ποιον να δώσουν την αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει επίσης 15.000 έλεγχοι από την αρχή του καλοκαιριού, φορολογικοί μόνο για φοροδιαφυγή, mm-hmm. και έχουμε μια παραβατικότητα κοντά στο 35%, αυτό που έλεγα πριν.
0: Μάλιστα.
1: Ένας προς τρεις. Τώρα, έχουμε ελέγχους αρκετούς και σε παραλίες. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το My Coast. Το My Coast είναι μια πλατφόρμα.
0: Το My Coast, οποία... ναι.
1: Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν είσαι επιχειρηματίας, μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα κάθε Μάρτιο και δηλώνεις για ποια περιοχή της Ελλάδας από αυτές που βγαίνουν σε δημοπρασία από την κτηματική υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν δηλώνεις εσύ ποια θέλεις. Mm-hmm. Βλέπεις η κτηματική υπηρεσία ποιες βγάζεις σε δημοπρασία και λες: να, αυτή η περιοχή μου αρέσει. Θέλω να τη χτυπήσω. Ποιο είναι το ελάχιστο τίμημα? Λέει 10.000 ευρώ μίσθωμα. Ωραία. Εσύ λοιπόν που ενδιαφέρεσαι, λες: εγώ δίνω 11. Κάποιος άλλος μπορεί να μπει και να πει: εγώ δίνω 12. Και είναι σε δημοπρασία.
0: Μάλιστα.
1: Οι διάφορες περιοχές. Αυτό το κάνεις ως επιχειρηματίας μέσω του My Coast. Όμως και ο πελάτης μετά που θα έρθει στο beach bar το δικό σου θα πάει στην ταμπέλα που είσαι υποχρεωμένος να έχεις στην είσοδο του beach bar, ταμπέλα η οποία θα λέει ότι η περιοχή που νοικιάστηκε είναι αυτή, τα τετραγωνικά είναι αυτά, ο κωδικός του συμβολαίου του μισθωτηρίου είναι αυτός. Εσύ λοιπόν ως πελάτης σκανάρεις με το κινητό σου,
0: ναι, ναι.
1: Και αν θεωρείς εσύ με το μάτι, κόβεις με το μάτι ότι αυτός εδώ έχει βάλει ξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλη την παραλία ενώ δεν το δικαιούνται, κάνεις επί τόπου σκανάροντας καταγγελία για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Έρχεται η κτηματική υπηρεσία, κάνει ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν ψάξει σχεδόν 500 επιχειρήσεις, mm-hmm. 500 παραλίες. Έχουν πέσει πρόστιμα. Μερικά είναι και πολύ μεγάλα, είναι κοντά στις 70.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αφορούν και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
0: Αυτό νομίζω. Οπότε... ότι, αν θυμάμαι καλά, Άκη μου, τέτοιο ποσό, διάβασα ότι ένα τέτοιο πρόστιμο επιβλήθηκε στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο.
0: Τα δύο
1: μεγαλύτερα πρόβλημα. Ένα στη Ρόδο, ένα στη Ζάκυνθο. Γιατί είχαν μέσα και καταπάτηση για αλλού και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Και τέλος να σου πω ότι έχουμε και την αρχή προστασίας και εποπτείας της αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης που ελέγχει την καταναλωτική πια νομοθεσία, δεν ελέγχει φορολογικά θέματα. Mm-hmm. Ελέγχει δηλαδή αν η επιχείρηση, είτε μιλάμε για εστιατόριο, είτε μιλάμε για εμπορικό κατάστημα με ρούχα παπούτσια, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, αν σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών ή αν κάνει κάποια προσπάθεια να τους παραπλανήσει, με ποιο τρόπο. Μπορεί να έχει αναρτημένο ελλειπή τιμο κατάλογο. Μπορεί να μην έχει καν τιμο κατάλογο. Μπορεί να πουλάει ένα προϊόν χωρίς να γράφει την αναγωγή στη μονάδα. Δηλαδή πόσο είναι στο κιλό. Δεν φτάνει να λέμε ότι αυτό το αναψυκτικό έχει 2 ευρώ. Πρέπει να λέμε και ποιο είναι το κόστος στο λίτρο.
0: Σωστά.
1: Θέλει και την αναγωγή στη μονάδα. Πρέπει να
0: αυτή
1: λέμε
0: η σωστή... αναγωγή στην μονάδα είναι υποχρεωτική σε όλα τα προϊόντα που έχουν να...
1: Οι περισσότεροι
0: που μπορούν να μετρηθούν.
1: Αλλά όχι όλοι.
0: Ναι.
1: Επίσης το περιεχόμενο να είναι ακριβές. Αν κάποιος έχει την υποψία ότι αγόρασε ένα πακέτο όσπρια και δεν έχει την ποσότητα που γράφει απ' έξω, μπορεί να κάνει μια καταγγελία και να ελεγχθεί. Και επίσης πρέπει ό,τι αγοράζουμε και είναι συσκευασμένο, mm-hmm. πρέπει να γράφει αναλυτικά τη σύσταση. Τι περιλαμβάνει αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Για λόγους ασφάλειας του καταναλωτή, αλλά και για να γνωρίζει.
0: Πάντως,
1: αυτά τα ψάξανε.
0: Ναι, πάντως, Άκη, είναι εντυπωσιακό γιατί ναι, υπάρχει αυτή η υποχρέωση, αλλά πάρα πολλές φορές, παίρνοντας στα χέρια ένα συσκευασμένο προϊόν, παραδείγματος χάρη, κοιτάς τη χώρα προέλευσης, δεν υπάρχει σε πολλές συσκευασίες, ενώ είναι υποχρεωτικό.
1: Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
0: Βεβαιότατα. Βεβαιότατα.
1: Τώρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρω εάν αυτό που ψωνίζω είναι ένα ελληνικό προϊόν, εάν είναι εισαγόμενο και από πού είναι εισαγόμενο. Δεν έχουν όλες οι συσκευασίες αυτή την πληροφορία πάνω. Προσωπικά μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ζητήσω τη βοήθεια υπαλλήλων του σούπερ μάρκετ και απλώς να μου λένε ότι ξέρετε αυτά που είναι πιο πράσινα, πιο κίτρινα κτλ. Είναι εισαγωγής. Χωρίς όμως η συσκευασία επάνω να το γράφει.
1: Κανονικά είναι λοιπόν υποχρεωτικό. Οπότε γι' αυτό έχουν πέσει και κάποια πρόστιμα. Έχουν τον Ιούλιο, τα τελευταία στοιχεία που είναι για τον Ιούλιο, έχουν εντοπιστεί 90 επιχειρήσεις. Τους προηγούμενους μήνες επίσης αντίστοιχος είναι ο αριθμός, δηλαδή από την αρχή του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 500 επιχειρήσεις, έχουν κάνει κάποιες παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, έχουν μπει χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, σορευτικά χιλιάδες, γιατί στο κατά μόνας δεν είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα, η καταναλωτική νομοθεσία δεν προβλέπει πολύ μεγάλο πρόστιμο. Εκτός εάν σε πιάσουν για εσχροκέρδια, εκεί το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Περιμένουμε και από αυτούς τους ελέγχους κάποια στοιχεία τις επόμενες μέρες, όπως μαθαίνω, για το αν κάποιοι σέβονται δηλαδή το πλαφόν, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, Ευαγγελία.
0: Άκη Αθανασόπουλε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σου επιτρέπουμε επίσης να πας διακοπές.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου Άκη μου, να είσαι καλά. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Και επειδή βλέπω, μου αρέσει, είναι αυτό το έχετε υπόψη στο ανέκδοτο που λέει «Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και δεν μπορώ, που σκέφτεσαι και δεν μπορώ να το πω». Εμένα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολλές φορές ο τρόπος που μερικοί... κυρίως άντρες, δεν ξέρω γιατί, να το σκεφτώ αυτό λίγο, διατυπώνετε την άποψή σας. Ανδρέα, αναφέρομαι σε σένα. Εάν κατάλαβες καλά, δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Εάν κατάλαβες, γιατί τα νησιά τα ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Προφανώς και σέβομαι το γεγονός ότι ζεις στο νησί. Όλοι γνωρίζουμε, γιατί το κάνουμε, ότι τι... Πως όταν πληρώνεις με κάρτα, ναι, προφανώς αλλάζει όλο το σύστημα και η φοροδιαφυγή γίνεται δυσκολότερη. Όμως μην προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις πως υπάρχουν και έχουν συλληφθεί πάρα πολλές φορές καταστήματα τα οποία δεν δίνουν την απόδειξη που πρέπει, δεν είναι συνδεδεμένα με την ΑΔΕ κτλ. Ό,τι έλεγχος γίνεται, αλλά γίνεται συστηματικά για να ελέγχει ένα χώρο ο οποίος έχει και μια λογική αυθαιρεσίας, καλά θα κάνει να γίνεται, διότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ο καθένας πολίτης αυτής της χώρας να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται φορολογική υποχρέωση αναλόγως και αντιστοίχως με τα εισοδήματά του. Τόσο πολύ απλά, Ανδρέα μου.

στην είδηση. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Μίληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας απίφθινε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Σφραγίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο το Σάββατο 8 Αυγούστου, ήταν χωρίς άδεια από το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Η Κολομβία μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην Τουρκία, φίλες και φίλοι, και μάλιστα στην εσωτερική πολιτική της σκηνή της Τουρκίας, διότι εκεί το σκηνικό, το πολιτικό, θα πω ότι βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης. Φαντάζομαι ήδη έχετε μάθει ότι ο Σκιού Ροζέλ και η συντριπτική πλειονότητα βουλευτών και μελών του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, έφυγαν από το κόμμα και έχουν ιδρύσει πλέον ένα νέο κόμμα, το Γενή Παρτί ή Πάρτι, δεν ξέρω πώς το προφέρουν στα τουρκικά, αλλά αυτό σημαίνει νέο κόμμα. Μια κίνηση που αναδιατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, λένε κάποιοι, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνον αυτή. Πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για το κουρδικό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο τώρα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το νέο κόμμα λοιπόν, αυτό το Γενή Παρτί ή Πάρτι, πώς το προφέρουν οι Τούρκοι?
1: Παρτί.
0: Παρτί, καλά το φαντάστηκα, ναι, καλά το φαντάστηκα. Το Γενή Παρτί λοιπόν, υπό τον Οζγκούρ Οζέλ, που φαίνεται πως ζήγησε καλά την κατάσταση και προκειμένου, όπως πάρα πολύ σωστά γράφεται και σε ένα άρθρο σας, να μπει σε έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα για την επαναφορά στην ηγεσία, αποφάσισαν να κάνουν αυτήν την κίνηση, μια κίνηση που είχε βρει και ανταπόκριση, γιατί 91 από τους 135 βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ εντάχθηκαν στο Γενή Παρτί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, κύριε Γρηγοριάδη? Θέλω να πω και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά. Παραδείγματος χάρη, τώρα το νέο κόμμα εκπροσωπεί μια μεταρρυθμιστική πτερίγα του ΤΣΕΧΑΠΕ, είναι μια αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού του κόμματος?
1: Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τι οδήγησε τον Οζγκούρ Οζέλ στην απόφαση να ιδρύσει νέο κόμμα, και αυτό έχει να κάνει με την δικαστική ακύρωση του αποτελέσματος του συνεδρίου, στο οποίο έχει κερδίσει τον Κεμάλ Κιλιτσδάρολου πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό είχε συνδεθεί με την κίνηση του Εκρέμη Μάμογλου και των μεταρρυθμιστών εντός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ήταν σαφές ότι και η εκλογική βάση του κόμματος αλλά και η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών και των βουλευτών ήταν κοντά σε αυτή την προσέγγιση. Υπήρξε όμως αυτή η δικαστικού χαρακτήρα επίθεση στην αυτονομία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο διορισμός του Κεμάλ Κιλιτσδάρολου ως προέδρου του κόμματος.
0: Τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και δημοκρατικά.
1: Υπήρχαν ακριβώς. Υπάρχει μια πίεση για την εξαφάνιση κάθε μορφής πραγματικής αντιπολιτεύσεως στη Τουρκία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας προτιμά να υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία όμως να μην ασκούν πραγματική αντιπολίτευση, αλλά να προσφέρουν κάποιο είδους νομιμοποίηση στο καθεστώς με την παρουσία τους.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε δύο επιλογές ο Ζέλ. Είτε να στραφεί δικαστικά εναντίον των αποφάσεων των δικαστηρίων οι οποίες ακύρωσαν το συνέδριο, είτε να προβεί σε ένα νέο κόμμα. Η πρώτη επιλογή θα ήταν λογική αν υπήρχε εμπιστοσύνη προς τη δικαστική εξουσία. Αλλά όπως είπαμε πριν, η δικαστική εξουσία είναι αυτή η οποία προκάλεσε το
0: κόμμα. Έχει γίνει το μακρύ χέρι της εκτελεστικής. Ακριβώς όπως λέτε, εσείς προκάλεσε.
1: Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, ναι, δεν θα διαφωνήσουμε αυτό που λέτε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ακριβώς για να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική και να μην οδηγηθεί και η βάση του κόμματος αλλά και τα στελέχη σε μια απογοήτευση και σε μια παρέτηση από το ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα,
0: ναι, ναι,
1: αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα το οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό αντιπολιτεύσεως, το οποίο υπάρχει όντως στην Τουρκία, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ιστορικά και εξωτερικά προβλήματα στα οποία δεν γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί και κάποια από τα βαρύδια του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό το είδαμε στην πρόσφατη ψηφοφορία στην οποία αναφερθήκατε πριν, όπου ο Γιουροζέλ αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ
0: του νόμου,
1: για τη λύση του Κουρδικού, πράγμα το οποίο εξέπληξε πολλούς ψηφοφόρους του κόμματος του, διότι θα περίμενε κανείς ότι το κόμμα του θα ήταν αντίθετο σε κάθε προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του Κουρδικού, η οποία όμως στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τα κυβερνητικά σχέδια για το νέο σύνταγμα ή για την παγίωση του καθεστώτος Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Ενώ βεβαίως, και αυτό οφείλω να το, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι επέτρεψε ψήφο κατά συνείδηση ο Ζελ, ψήφισε ο ίδιος και ο στενός ηγετικός πυρήνας υπέρ, και άφησε όμως την πλειοψηφία των βουλευτών,
0: ναι, να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
1: Οποίων η πλειοψηφία ψήφισε κατά, οπότε φάνηκε και μια διχογνωμία εντός του κόμματος, αλλά νομίζω είναι και μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια του Γιουροζέλ να ισορροπήσει ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο.
0: Ευχαριστούμε που μας τοποθετήσατε όλο αυτό. Και ξαναγυρνώ λοιπόν. Τώρα λοιπόν, το νέο κόμμα, τι στίγμα ιδεολογικό πολιτικό έχει? Γιατί εν τω μεταξύ και ο Κιλιτζάρογλου παραμένει, είναι εκεί στο Τσέχαπέ, δεν είναι?
1: Προφανώς παραμένει και έδωσε και γραμμή για να ψηφιστεί ο νόμος τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο.
0: Θα έρθω μετά στο νόμο και σε ευχαριστώ, ναι, που βάζετε και το πώς τοποθετούνται. Αλλά ας δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συνασπισμός,
0: ναι,
1: που αποτελείται από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Αναπτύξεως και το Εθνικιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσεως του Devlet Bahçeli. Υπάρχει το Φιλοκουρδικό Κόμμα, το οποίο ψήφισε επίσης υπέρ του νόμου για τον οποίο μιλούμε χθες, το κόμμα το οποίο προσωπεί την κουρδική μειονότητα και έχει έρθει κοντύτερα στον κυβερνητικό συνασπισμό στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας για τη λύση του Κουρδικού.
0: Ενώ το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, από ό,τι διάβαζα, είχε καταγγείλει λάθη στο νομοσχέδιο για το, σε σχέση με το μέλλον των μαχητών του κτλ.
1: Κοιτάξτε, το περιεχόμενο του νομοσχέδιου είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει χρόνος. Το νομοσχέδιο υποτίθεται ότι θέτει κάποιες προϋποθέσεις για την αμνίστευση κάποιων από τα εγκλήματα, κάποιων από, από τα μέλη του ΠΚΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Και η προϋπόθεση είναι να πιστοποιήσει το τουρκικό κράτος, το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ότι όντως έχει διαλυθεί το ΠΚΚ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να διαλυθεί το ΠΚΚ, να πιστοποιηθεί αυτό, και μετά θα αρχίσουν οι αμνηστεύσεις, αλλά όχι για όλα τα εγκλήματα και όχι για όλα τα στελέχη. Οπότε υπάρχουν αρκετές ασάφειες και ερωτήσεις. Δεν είναι βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή θα προχωρήσει και θα έχει αποτελέσμα.
0: Μα μάλιστα.
1: Σίγουρα όμως είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι μια απόφαση η οποία ψηφίστηκε από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του
0: κοινοβουλίου. Έτσι, από το κοινοβούλιο. Παρεπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσαλάν παραμένει φυλακισμένος ή όχι?
1: Παραμένει, αλλά υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
0: Ναι, το ξέρουμε ότι υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
1: Και γύρω του επίσης είναι οι βασικοί συνομιλητές του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ για παράδειγμα ο Σαλαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος παραμένει επίσης στη φυλακή.
0: Θα σας ρωτούσα για τον Ντεμιρτάς.
1: Δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή και πολλοί θεωρούν ότι δείγμα της ειλικρίνης των προθέσεων του κυβερνητικού συνασπισμού θα ήταν η απελευθέρωση του Ντεμιρτάς. Βεβαίως, ο Ντεμιρτάς φαίνεται να μην προτίθεται να συνεργαστεί με τον κυβερνητικό συνασπισμό, αντιθέσει με τον Οτσαλάν, ο οποίος έχει δείξει δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, καιρό τώρα, το θυμόμαστε αυτό. Ωραία, βάλαμε σφήνα το τέτοιο και μας τα διευκρινίσατε και ευχαριστώ. Τώρα, γυρνώντας λοιπόν ξανά πίσω, δεν ξέρω, έχουν γίνει δημοσκοπήσεις καινούργιες με βάση την δημιουργία του νέου κόμματος? Το λέω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η δυναμική, πόσο στους πολίτες πέρασε αυτό το νέο κόμμα, εάν το νέο κόμμα το βλέπουν ως αυτό που λέμε αξιωματική αντιπολίτευση ή αυτήν την εντός εισαγωγικών πολιτική εμπιστοσύνη και χαρακτηρισμό τη δίνουν στο ό,τι απέμεινε από το ΤΣΕΧΑΠΕ.
1: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι υπέρ του νέου κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί την αναγκαιότητα του εγχειρήματος και υποστηρίζει την ηγετική ομάδα περί των κ. Ροζέλ. Βεβαίως υπάρχουν και νέες ανησυχίες. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητείται αυτή τη στιγμή είναι και η πιθανή άρση της ασυλίας του κ. Ροζέλ για κάποιες κατηγορίες, η οποία θα τον φέρει σε δύσκολη θέση σε σχέση με δικαστικές περιπέτειες
0: που μπορεί να έχει.
1: Αυτό βέβαια ένα ακόμα βήμα στην άρση κάθε δημοκρατικής νομιμοποίησης της κυβερνήσεως της Τουρκίας, αλλά έχουμε διάφορα πράγματα. Δεν το αποκλείει κανείς, αλλά δεν είναι και
0: δεν θα μας ξαφνιάσει, ναι. Δεν θα μας ξαφνιάσει, λυπάμαι που το λέω. Τώρα, οι πραγματικές προοπτικές του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου ποιες είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
1: Αυτή τη στιγμή το κόμμα του φαίνεται να μην έχει καμία δυναμική. Φαίνεται όμως να προτίθεται να συμμετάσχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: να δώσει μια πρόσθετη νομιμοποίηση στην προσπάθεια που γίνεται και στα πλαίσια του κουρδικού, αλλά και στα πλαίσια αναδιαμόρφωσης του τουρκικού πολιτικού συστήματος, με μια ομάδα κομμάτων τα οποία είναι τυλικά προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ασκούν αντιπολίτευση για να κερδίσουν στις εκλογές, αλλά απλώς για, ας πούμε, τυπικούς λόγους. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι το ότι ελέγχει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα σημαίνει ότι ελέγχει και την περιουσία του, τα γραφεία του και τον μηχανισμό, ο οποίος ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Οσγκιού Ροζέλ και την ομάδα του.
0: Που δηλαδή, εντωμεταξύ, δεν γνώριζε ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλη η περιουσία που στην
1: βεβαίως,
0: οποία αναφέρεστε,
1: βεβαίως,
0: κύριε Γρηγοριάδη.
1: Και αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία της Τουρκίας τη δεκαετία του 20 και 30, όταν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υπήρξε μέτοχος ακόμα και μια από τις μεγάλες τράπεζες.
0: Ναι, ακριβώς. Το διάβαζα αυτό και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εξακολουθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να υπάρχει μια συζήτηση στην Τουρκία περί ενδεχομένου προώρων εκλογών από τον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Η συζήτηση αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως, διότι συνδέεται και με την νέα πιθανή θητεία του πρόεδρου Ερντογάν, γιατί βάσει του συντάγματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, εκτός αν γίνουν προώρες εκλογές. Και αυτό είναι στο χέρι της Βουλής να το αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν ο πρόεδρος Ερντογάν εκτιμήσει ότι η αντιπολίτευση βρίσκεται σε κακό σημείο, δηλαδή αν η δημοφιλία του νέου κόμματος ή του συνασπισμού που το νέο κόμμα προσπαθεί να συνδείξει απέναντι στην κυβέρνηση, αν αυτή βρίσκεται σε χαμηλό σημείο, θα ήταν λογικό από την πλευρά του να επιδιώξει μια προώρη εκλογική αναμέτρηση. Αν όμως τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται και η θέση της αντιπολιτεύσεως και του κ. Ροζέλ παραμένει ισχυρή, και όπως είπαμε λίγο πριν, οι δημοσκοπήσεις μάλλον προς εκεί συντείνουν αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα είχε λόγο να κάνει προώρες εκλογές αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να τις κάνει μερικές εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών.
0: Και κίνηση που του δίνει το δικαίωμα, το είπατε πριν από λίγο, για να είναι και υποψήφιος για μια επόμενη προεδρική θητεία. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά, γιατί είναι ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός, κύριε Γρηγοριάδη, ο οποίος και προάκτιβη είναι και στρατηγική έχει και δεν αφήνει τίποτα να περάσει την τύχη.
1: Νομίζω ότι προφανώς παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Δεν πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται και επειδή η διεθνής κοινότητα έχει αδρανήσει, ατονίσει, αδιαφορεί για τις εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από μερικά χρόνια, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε αυτές τις παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας χωρίς ισχυρή αντίδραση είτε από τις ΗΠΑ.
0: Είναι εντυπωσιακή η σιωπή. Εντυπωσιακή η σιωπή, κύριε Γρηγοριάδη, επί των θεμάτων αυτών.
1: Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τις πολιτικές δημοκρατικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ανθρώπινα δικαιώματα, προσωπικές, ατομικές ελευθερίες κτλ. Τώρα αυτό έχει αδρανήσει. Θυμάμαι κάποιες τελευταίες αντιδράσεις, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με την κράτηση του Κάβαλα.
1: Ναι, ναι, Οσμάν Καβάλα. Ναι, όντως. Αλλά και αυτός έχει ξεχαστεί στην ουσία.
0: Εντελώς.
1: Δυστυχώς παραμένει στη φυλακή.
0: Παραμένει εκεί και αντίδραση.
1: Μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ακούγεται. Και οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, δυστυχώς η διεθνή συγκυρία είναι πάρα πολύ αρνητική και οι Τούρκοι δημοκράτες αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ίσως και προδομένοι από τις αντίστοιχες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και της
0: Ευρώπης, ναι.
1: Αλλά και τις κυβερνήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι υποστήριζαν τις φιλοδημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνάμεις της χώρας.
0: Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για όλες αυτές τις, γιατί ενώ στο εσωτερικό συμβαίνουν όλα αυτά της Τουρκίας, η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν, παραμένει πάρα πολύ δραστήριος και ενεργός σε αυτό που λέμε διεθνές περιβάλλον. Είδαμε την πρωτοβουλία της Τουρκίας για τη συμφωνία της Μέκας. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα της Τουρκίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι στόχευση έχει για την ευρύτερη περιοχή ο Ερντογάν? Θα αρκεστεί να έχει αυτό τον πρώτο λόγο ως περιφερειακός παίκτης, ή η Τουρκία, κύριε Γρηγοριάδη, προσβλέπει σε κάτι άλλο?
1: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους χρηματικούς και φυσικούς.
0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
0: Η Ινδία δεν έχει αντιδράσει, μια και την αναφέρατε ακόμα για την περίφημη συμφωνία της Μέκας, που και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι το μεταξύ.
1: Ακριβώς. Αλλά ούτως ή άλλως τοποθετούνται οι παρατάξεις και οι συσχετισμοί δυνάμεων. Δηλαδή, ούτως ή άλλως η Ινδία έχει δουλέψει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία ανταγωνίζεται η Σαουδική Αραβία σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ή άλλως. Βεβαίως. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια καθαρότητα στην διαμόρφωση των στρατοπέδων τα οποία αναδεικνύονται, αλλά βεβαίως από τα λόγια μέχρι τις πράξεις μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά, διότι πραγματική ταύτιση συμφερόντων και ασφαλείας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια σύγκρισης της συμφωνίας με το ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Εξού και υπήρξε και αρθρογραφία, αλλά και τίτλοι, το Σουνητικό ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Ως πρωτοσέλιδο ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι εκκλησιαστικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το αντίστοιχο περιεχόμενο, διότι ακριβώς δεν υπάρχει κοινότητα αξιών και κοινότητα συμφερόντων μεταξύ των τριών χωρών. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία πρέπει να παρακολουθεί κανείς. Ναι. Αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Όταν δηλαδή τα συμφέροντα των τριών χωρών αποκλίνουν σε κάποια ζητήματα, θα υπάρξει κάποια προτεραιότητα στη συμφωνία η οποία έχει δοθεί, ή θα υπάρξει μια διαφορία. Σκεφτείτε για παράδειγμα νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθης στην Ιεμένη. Άκουσα ότι έγινε κάποια τέτοια επίθεση τις προηγούμενες ώρες και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση ούτε του Πακιστάν ούτε της Τουρκίας. Και βεβαίως και οι τρεις χώρες έχουν σχέσεις οι οποίες είναι πολύ σύνθετες και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, οι σχέσεις της Τουρκίας στην Ισλαμική Αδελφότητα.
0: Ακριβώς.
1: Η Ισλαμική Αδελφότητα είναι ανάθεμα για τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία υποστήριζε την Ισλαμική Αδελφότητα για πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πήρε αποστάσεις.
0: Ναι, έχει κάνει πίσω, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ είναι καλύτερες από τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αν η Τουρκία, αν υπάρξει μια πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ ώστε να επανέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών Σαουδική Αραβία και Ισραήλ-Τουρκία, θα αντιδράσει, θα συμφωνήσει σε αυτό? Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα
0: ναι,
1: στα οποία
0: ήταν
1: θα φανεί
0: ναι.
1: η σημασία αυτής της
0: Ξέρετε συμφωνίας. Κάτι, αυτή η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση με, και ο πόλεμος, συγγνώμη, με το Ιράν έχει παγώσει, έχει αποσυνθέσει ήδη κάποιες συμφωνίες οι οποίες είχαν υπάρξει ή ένα διπλωματικό παρασκήνιο που οδηγούσε κάπου. Και νομίζω ότι απλώς πρέπει με υπομονή και ψυχραιμία να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί η μεγάλη εκκρεμότητα στην περιοχή παραμένει.
1: Ναι, ισχύει και ας μην ξεχνούμε και τις εκλογές στο Ισραήλ.
0: Εννοείται.
1: Μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για επαναπροσδιορισμό και επαναδιαπραγμάτευση πολλών από τις εκκρεμότητες οι οποίες διέπουν την μεσανατολική πολιτική αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αντρέα, ναι, νομίζω πως έχουμε συνεννοηθεί. Δεν έχουμε να πούμε τώρα κάτι παραπάνω. Ένας άλλος φίλος ακροατής σε σχέση με τη συζήτηση που πάω στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είχαμε για τα προϊόντα, γράφει αυτό που πραγματικά ισχύει, ότι σε πολλά προϊόντα μπορεί να αναφέρεται η χώρα, η εταιρεία συσκευασίας και όχι παραγωγή στο προϊόν. Ναι, γι' αυτό έλεγα προέλευση και παραγωγή. Δεν αναφέρονται σε πάρα πολλές συσκευασίες προϊόντων. Τώρα, βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε μόλις τώρα, αυτή που κλείσαμε με τον κύριο Γρηγοριάδη. Ναι, θεώρησα υποχρέωσή μου, φίλες και φίλοι, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που την θέλατε, γιατί δεν παρακολουθούμε την Τουρκία όσο πρέπει, εννοώ και στα εσωτερικά της. Να μείνω έως εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας πω ότι αύριο θα λείψω, γιατί πρέπει να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω. Αλλά από την Κυριακή και μετά θα είμαι πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, για χαρά σας. Καλό 15 Αύγουστο θα σας πω.
1: Η ώρα είναι 1. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι πέθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές που δυνατούν, πάρια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Βορείων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήθας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνησας και του Μεθόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας ψαριάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφυρτήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατος του ως τώρα, τουλάχιστον μέχρι τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, παίρνει για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή, πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες. Πάλι στους Καλούς Λιμένες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπιωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί η μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρβευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρβευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης, που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλου, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Mm-hmm. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγγέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, mm-hmm. και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα. Έχει 100% πληρότητα. Και βεβαίως όπως το είπες και εσύ, η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα. Άλλοι mm-hmm. φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα. 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Mm-hmm. Είναι 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και ξεκάθαρα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Το αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέραντα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίας, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες, που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες, όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και coming away, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Βίκη στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλά το βράδυ και φωτιά και όπως αντιλαμβάνεσαι και πυκνή βλάστηση.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι οι παραβάσεις, οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον, δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα notice που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Άρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές οι ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς

0: θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επηγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω, αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, που εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία, κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλη αξία. Αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στο ΑΤΕΠ, θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών. Θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Και πολύ, πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κύριε και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα συσκευή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που, όπως επισήμανε ο Δήμος, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα, θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρξαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεόνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, κάψονες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: Απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτιμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν. Το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ Δημήτρης Κοβέος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις, στους οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία. Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν Οι άνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω να καθυσυχάσω ενώ μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruise Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβρου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν, αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφυριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα Δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα Δυτικά 4 με 6, στα Ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Νότια Ηπειρωτικά, τη Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά, καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο, κλειστή ηλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη με φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρο σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργία στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Ντεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός του τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος με θυελώδης ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα. Το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα, το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας, έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
1: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
0: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρα νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
3: Ναι.
2: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
0: Ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές για κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο, απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
4: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
0: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι ρηπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις ρηπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αυτό που τυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή, αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο τώρα που είναι και 15 Αύγουστο θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο προσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι φιλόδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέσα τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
0: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένηση στο Βοριάδο, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένηση στο Βοριάδο θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό, λοιπόν, στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
3: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης, να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
6: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρη την Πεντέλη. Πώς να δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδώς όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. Ο στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, εκτός από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν τους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
0: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσνα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Αιξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
3: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της Αερολύσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτρη Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Αερολύσης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σέιξου, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύοωρη περιπολία, τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός, ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
7: 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέσβο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
8: Τι σχέδια έχουμε?
9: Πάρω.
8: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
9: Πάρω και μετανάξω.
10: Σαντορίνη.
8: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
10: Πού, ναι.
8: Πού πηγαίνετε?
10: Πάμε Νάξο.
8: Με ψυχολογία βλέπω.
10: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σας ακούσαμε και στις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
11: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
0: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
11: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλη των συμβατικών και 33 απόπλη των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλη πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από.
0: Είναι αισθητική η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα, ναι, μεταφοράς. Είναι αισθητή η διαφορά.
11: Το βλέπουμε στα αστικά, ναι, κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές. μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Mm-hmm. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκαμε στο νησί, κατεβήκανε στο νησί.
0: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
11: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
0: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Ηλέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα η συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Ποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεματοί χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για, για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, υπηρώτηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 3.500 επιβάτες στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους. Όλα αυτά.
0: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέα άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού, χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Ερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε έναν δίτο συνεχιζόμενο, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, πτώση απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη. Η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ. Στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης. 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Στο μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού, η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
0: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
9: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα γρήγορα σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ. Με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
12: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα, γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος, να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
0: πέρα από την, το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση στην Άπτου Ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
12: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινη αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε

0: Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Αρνιούς Ρέντιο 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περντογάν για την ευρύτερη περιοχή.
1: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς.
2: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν οι κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
3: News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες μάλιστα ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε ένα αέρα κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί χρησιμοποιώντας το πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος, φωτάφρονται κατά το.
0: Βεβαίως. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά για αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες η σωρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην

0: ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού, και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
1: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη, από τα όσα έγιναν στην Κύμπολο πάμε στην Πάρο τώρα, και όπως σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
0: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
2: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπλήκτων, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς, έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λοιμοξύς, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μενιγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λοιμοξία από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66-91 οι ηλικιωμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με πουκάμισο ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, το άνοιξε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
4: Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
5: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
4: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
5: Μάλιστα.
4: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ ΚΑΜΒΑΣ. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρότο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο το. Είχε τεθεί το 23, να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφόσον και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπε εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει, κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο News 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλει σπειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
5: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
8: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα ή η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κ. Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου, και αυτό να επενθυμίσω ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης, το investment request όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμο Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βόλοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το, που είχε, σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
12: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μία επανδρομένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς, ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
13: 9.30, όπως είπε, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντίνια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντίνια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
13: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
13: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό.
1: Βέβαια.
13: Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
13: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
1: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
15: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
17: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
18: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
17: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
18: Say Chess!
17: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
19: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
20: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
21: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
22: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
14: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Εδώ παρέα και σήμερα 5η 13 Σαμάτας στους EKGR. Η Φιλανθυλάγιου, μάλλον θα μιλήσουμε και όλα τηλεφωνικά στην πολύ όμορφη Άνω Μέλπια. Εκεί λοιπόν ο εκπολιτιστικός σύλλογος Αγίου Αθανασίου Άνω Μέλπιας, ο Μητροπέτροβας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιχαλών, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής αφιερωμένη στον κορυφαίο θεατρικό συγγραφέα, σεναριογράφο και δημοσιογράφο Ασημάκη Γιαλαμά. Η εκδήλωση αυτή για την οποία σας μιλάω θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8.30 στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Μέλπια και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του εξοραϊστικού εκπολιτιστικού συλλόγου του Αγίου Αθανασίου Μητροπέτροβα, την κυρία Γιαλαμά Σταυρούλα, να μας πει περισσότερο για αυτή την διοργάνωση, για αυτή την εκδήλωση, να μας πει και για τον Ασημάκη Γιαλαμά, που είμαι σίγουρη ότι περισσότερο το γνωρίζετε, και αν κάποιον τον γνωρίζετε σίγουρα τα έργα του. Και λίγη μουσική και σε πολύ λίγο μιλάμε τηλεφωνικά με την κυρία Γιαλαμά.

0: Την Κυριακή λοιπόν, 16 Αυγούστου, μετά τον 15 Αύγουστο στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Άνω Μέλπια θα πραγματοποιηθεί αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής στον σπουδαίο συγγραφέα, δημοσιογράφο, θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο τον κύριο Ασημάκη, τον Ασημάκη Γιαλαμά, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου ο Μητροπέτροβας, την κυρία Σταυρούλα Γιαλαμά, να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση, για το ποιοι θα συμμετέχουν και να μας πει και κάποια λόγια και για τον Ασημάκη Γιαλαμά και για το έργο του, να θυμίσουμε περισσότερο. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαλαμά.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Βρίσκομαι εδώ, στο χωριό του Ασημάκη Γιαλαμά αυτή τη στιγμή. Μιλάμε από εδώ, από την Άνω Μέλπια.
0: Πολύ ωραία. Είναι κάπως πιο δροσερά από ό,τι θα είναι εδώ, νομίζω.
1: Είναι αρκετά πιο δροσερά, αρκετά πιο δροσερά. Πάντα η Άνω Μέλπια ήταν πιο δροσερή και καλύτερο κλίμα από ό,τι η Καλαμάτα μας, δυστυχώς.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό, μες στη φύση άλλωστε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πείτε μας λίγο, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που τιμά το Ασημάκης Γιαλαμά στο γενέθλιο τόπο του.
0: Και έχει περάσει καιρός, θα λέγαμε, από όταν έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, ο κύκλος της ζωής του.
1: Ναι, ναι. Ο Ασημάκης Γιαλαμάς έφυγε από τη ζωή το 2004. Ο σύλλογός μας, σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο Ιχαλίας, αποφάσισε να οργανώσει αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής εδώ στο χωριό του. Μας θυμά το γεγονός ότι την εκδήλωση αυτή, η εκδήλωση μάλλον αυτή, τελείται και υπό την αιγίδα της

0: ΕΣΥΑ, γιατί ο Ασημάκης Γιαλαμάς ήταν δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΥΑ. Έτσι λοιπόν την Κυριακή στις 8.30 ώρα το βράδυ θα είμαστε εδώ στο χωριό του να τον τιμήσουμε, να τιμήσουμε το έργο του, να μάθουμε για το έργο του από τις αφηγήσεις και του κεντρικού ομιλητή μας του κύριου Γιάννου Δημητριάδη και από τον εκπρόσωπο της ΕΣΥΑΕΑΣ που έρχεται στο χωριό μας, τον κύριο Νίκο Γερακάδη, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Και φυσικά η πρόσκληση αφορά είναι ανοιχτή και σας περιμένουμε να είσαστε εδώ κοντά μας, να παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση και να θυμηθούμε την κληρονομιά που αφήνει ο Ασημάκης Γιαλαμάς.
1: Πολύ ωραία και... στο χώρο εκεί που γίνεται, είναι μέσα στο είπατε στο Προαύλιο χώρο, θα είναι σε εξωτερικό χώρο, σωστά, η εκδήλωση?
0: Ναι, ναι, είναι στο Προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Μέλπια. Θέλετε να σας πω λίγο τι περιλαμβάνει η εκδήλωσή μας?
1: Και βέβαια, να μπορούμε να πούμε λίγο πιο κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι, βεβαίως. Η εκδήλωσή μας, πέρα από τις ομιλίες και τους κεντρικούς ομιλητές που θα μας γνωρίσουν το έργο του, έχουμε οπτικοακουστικό υλικό με ένα αφιερωματικό τρέιλερ στις ταινίες που έγραψε ο Ασημάκης Γιαλαμάς, γιατί αποτέλεσε ένα πολύ γραφότατο συγγραφικό δίδυμο με τον Κώστα Πρετεντέρη. Μας έχουν δώσει γνωστές ελληνικές ταινίες όπως το Τζένι Τζένι, το Μια Σπιταραδιάτα, ένα σπότης για τη Βασούλα ταινίες.
1: Αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι αν κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πράγματα, ξέρει το έργο του, αναγκαστικά το γνωρίζει, ένα κομμάτι του έργου του, θα πω εγώ, γιατί πιστεύω ότι είχε αρκετά παράλληλα πράγματα που έκανε,
0: πολλά
1: και καλλιτεχνικά και κοινωνικά και πολιτικά απ' όλα.
0: Ναι, ξεκίνησε σαν δημοσιογράφος ο Ασημάκης Γιαλαμάς, χρονογράφος σε εφημερίδες αθηναϊκές πολλές και συνέχισε μετά με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήταν μέλος της Εθνικής Αντίστασης, ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης, με αγώνα μεγάλο την περίοδο εκείνη. Συνέχισε λοιπόν το έργο του με το θέατρο, γράφοντας πολλά έργα. Μάλιστα τιμήθηκε το 1971 με το, δεν κάνω λάθος, ναι, το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μαζί με τον Ντίνο Κατσουρίδη για την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση», όπου μιλάει για την αντίσταση χαρακτηριστικά. Έχει γράψει πολλά βιβλία, 2-3 τίτλους θα αναφέρω, «Κάτι κάναμε κι εμείς», «Οι διπλανοί μας άνθρωποι» και τη συλλογή «Διηγώντας θα να κλαις και να γελάς». Έτσι λοιπόν και εμείς θέλουμε να φωτίσουμε το έργο του πιο πολύ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με χαμηλό προφίλ. Οι συνεντεύξεις του είναι πάρα πολύ λίγες.
1: Πραγματικά.
0: Δεν πρόβαλε ποτέ το έργο του, ούτε την...
1: Παρόλο που έκανε τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μάλλον όσοι είναι από την άλλη πλευρά δυσκολεύονται να αλλάξουν θέσεις.
0: Πολύ χαμηλό προφίλ, ποτέ δεν έδινε συνεντεύξεις εύκολα και δεν έδινε να προβάλλεται. Οξύμορο λίγο, έτσι ήταν ο Ασημάκης Γιαλαμάς και αυτή είναι και η παρακαταθήκη που πιστεύω που αφήνει σε εμάς. Τι άλλο. Να σας πω λίγο το περιεχόμενο. Είπαμε ότι θα έχει οπτικοακουστικό υλικό. Μας τιμά το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, γιατί θα μας παίξουν σκηνή από ταινία του Ασημάκη Γιαλαμά. Και φυσικά η εκδήλωσή μας θα έχει πολλή μουσική της εποχής εκείνης και άλλη μουσική και θα έχουμε και παράθεση γεύματος προς τιμή των παρευρισκομένων και των καλεσμένων μας.
1: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό έτσι το έχετε στο μυαλό σας αυτό σαν πολιτιστικό σύλλογος ή αν θέλετε και προσωπικά να ξεκινήσει κάποια εκδήλωση τέτοια, και δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέδια κάπως να γίνει ένας θεσμός ίσως. Θα ήταν λογικό φαντάζομαι και θα βοηθήσει και την περιοχή, το χωριό.
0: Η σκέψη πάει πολύ πίσω. Εδώ και το τελευταίο εξάμηνο βέβαια μπήκαμε στη διαδικασία ότι πρέπει να το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή και με τα μέλη του συλλόγου μας, με μεγάλη προσπάθεια πρέπει να πω και αρκετές δυσκολίες, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας βοήθησε και η εγγονή του που έχουμε έρθει σε επαφή, Ασπασία η Γιαννά, και επίσης επίσης με πολύ υλικό ο κεντρικός μας ομιλητής, ο κύριος Γιάννος Δημητριάδης, ο οποίος με πολύ μεράκι έχει ασχοληθεί με τον Ασημάκη Γιαλαμά αρκετά χρόνια πίσω, και πολύ υλικό, και νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει για την προσωπικότητά του τη μέρα εκείνη και το έργο του.
1: Και σκέψεις για το μέλλον, για κάποιους σκέφτεσαι με κάπως του χρόνου ή κάποια άλλη στιγμή, θα μπορούσε να γίνει κάποιο, ναι, κάποια εκδήλωση που να συμβαίνει και να μπαίνουν και καινούργια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το υπάρχει σκέψη και
1: το
0: με
1: συζητάτε.
0: Το μεσημέρι και για παραστάσεις. Να υλοποιηθούν, να γίνει η εκδήλωσή μας αυτή. Και μετά υπάρχει αρκετό μεράκι από όλους μας και διάθεση να κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί πρέπει να κρατάμε και τα χωριά μας ζωντανά εδώ στην Ανομεσημεία. Είμαστε λίγο μακριά και πρέπει να προσπαθούμε διάφορες εκδηλώσεις να κάνουν πράγματα. Γιατί έχουν μείνει και λίγοι άνθρωποι, λίγοι κάτοικοι στα χωριά μας και πρέπει τουλάχιστον τα καλοκαίρια κάτι να κάνουν.
1: Εσείς μένετε στο χωριό ή ερχόσαστε διακοπές?
0: Εγώ μπαίνω Καλαμάτα και εργάζομαι στην Καλαμάτα. Και στον ελεύθερο χρόνο, μάλλον να το πω, στην άδειά μας, όλοι μας, οι περισσότεροι δηλαδή, προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το σύλλογο.
1: Βλέπετε ότι το καλοκαίρι έχει κάποια αύξηση των ανθρώπων που μένουν εκεί? Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις, είναι ένα κίνητρο να πας και να μείνεις και μια-δυο μέρες περισσότερες. Και τώρα δεν έχεις και τίποτα να κάνεις σε ένα μέρος.
0: Σωστά. Έχει πάντα το καλοκαίρι έρχεται στο χωριό μας, όχι ο κόσμος που ερχόταν τα παλιά χρόνια. Πολύ λιγότερο.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει σιγά σιγά, κυρία Γιαλαμά, θα έρχονται πολύ.
0: Μακάρι.
1: Καμιά φορά και η κρίση φέρνει καλά πράγματα.
0: Μακάρι να γίνει κάπως έτσι. Να γίνει ένα έναυσμα, να γίνει μια αρχή. Να έχουμε κόσμο, γιατί είναι ωραίο χωριά.
1: Και τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Και οι ιδέες και οι γιορτές και όλα.
0: Χρειάζονται ιδέες και γιορτές, χρειάζονται συμμετοχή από τον κόσμο, από τους συλλόγους, από όλα. Έχουμε μια δυσκολία, θέλουμε λίγο τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, λίγο στο δικό μας δίκτυο, γιατί μετά από τις τελευταίες

0: κάθε χρόνο και τιμήθηκε και φέτος. Και συνεχίζουμε. Τώρα άλλο διοικητικό συμβούλιο έχει αλλάξει. Είμαστε τα τελευταία τετραετία εμείς για να προσπαθούμε να κρατήσουμε και το σύλλογο ανοιχτό και το χωριό μας. Οι εκδηλώσεις μας περιλαμβάνουν, είναι τοπικές, τοπικού χαρακτήρα. Πέρα από την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, ήταν τοπικού χαρακτήρα μέχρι τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις 2 Μαΐου που γιορτάζει το χωριό μας, εμείς κάνουμε μια εκδήλωση εδώ, ένα μικρό πανηγύρι θα το έλεγα, ημερήσιο και όχι βραδινό. Αυτά μέχρι την ώρα. Αυτές είναι οι προσπάθειές μας. Θα δούμε στη συνέχεια, θα διοργανωθεί και πανηγύρι, γιατί γινόταν παλιά πανηγύρι από το Σύλλογο. Λόγω COVID εκεί έπεσε λίγο η προσπάθεια, αλλά τώρα θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε πάλι το πανηγύρι μας, το οποίο το κάνουμε και το καλοκαίρι, το δεύτερο Σάββατο μετά το 15 Αύγουστο. Οπότε θα προσπαθήσουμε να γίνει και πάλι από εδώ και πέρα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για το πρώτο μας ραντεβού στην Άνω Μέλπια, την Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 8.30.
0: Να είστε μαζί μας, να μας στηρίξετε και να περάσουμε όμορφα, πιστεύω. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού για μας. Πρώτα απ' όλα γιορτή του πολιτισμού. Έτσι. Γιατί ήταν πολιτισμός αυτό που προσέφερε ο Γελαμνός.
1: Και νομίζω ότι είναι περασμένο στο DNA των Ελλήνων η δουλειά του, οι ταινίες του, οι σκηνές, οι ατάκες. Πραγματικά με τον Κώστα Πρετεντέρ είχαν φτιάξει ένα πολύ... Είχαν κολλήσει πολύ, για να το πω έτσι απλά. Είχαν φτιάξει ένα πολύ δυνατό... Μια πολύ δυνατή ομάδα, ένα δίδυμο και δίνανε πολύ ωραίες δουλειές που τις γνωρίζουν όλοι, μικροί, μεγάλοι.
0: Γενιές και γενιές, ναι. Έχουμε μεγαλώσει τις ταινίες και θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε. Και αυτό βέβαια. Φαίνεται.
1: Πέρα από, από όλα τα άλλα τα σημαντικά πράγματα που έχει κάνει και έχει δώσει, απλά ο άνθρωπος νομίζω ότι έχει την τάση να μένει κάπως στο αστείο, με την καλή έννοια, σε αυτό που τον ευχαριστεί, που τον κάνει να γελάει και να το θυμάται έτσι... Στην ωραία τάκα, στην ωραία σκηνή, στους ωραίους χαρακτήρες που έπλεθε.
0: Αποτύπωση με μοναδικό τρόπο και με χιούμορ και με προοδευτικό πνεύμα τις κοινωνικές αναζητήσεις της σύγχρονης Ελλάδας και με χιούμορ καυστικό μερικές φορές.
1: Και το παίρνα και τόσο ωραία μέσα από το χιούμορ, δίνοντας μηνύματα και περνώντας πράγματα που ήταν και πολύ πιο μπροστά από την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έζησε. Αυτά έτσι είναι τα ανοιχτόμυαλα πνεύματα και άνθρωποι.
0: Οπότε ήταν η κληρονομιά του να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να έχουμε ανοιχτό πνεύμα.
1: Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η εκδήλωση. Θα υποθούν πολλά για αυτό το σημαντικό άνθρωπο εκεί στο χώρο που γεννήθηκε. Και όλα αυτά που θα έχετε και τριγύρω με το θεατρικό, με μουσική. Και εκεί θα πέσουν και ωραίες ιδέες για να δείτε και πώς μπορείτε να το...
0: Να συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γελούμα. Να περάσετε πολύ όμορφα στην εκδήλωση.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας και σας περιμένουμε και τους ακροατές σας και εσάς.
1: Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για τις ημέρες και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία να είμαστε καλά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε το απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούσαμε και την κυρία Σταυρούλα Γιαλωμά, την πρόεδρο του πολιτιστικού, του εξοραϊστικού εκπολιτιστικού συλλόγου Αγίου Θανασίου, ο Μητροπέτροβας, όπως μας είπε κιόλας, ήταν από εκεί ο πρεχηγός της Επανάστασης, από την Άνω Μέλπια δηλαδή. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Θανασίου στην Άνω Μέλπια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία εκδήλωση μνήμης και τιμής στον σπουδαίο συγγραφέα, δημοσιογράφο, σεναριογράφο, έναν άνθρωπο που με το πνεύμα του σφράγισε το ελληνικό θέατρο, το κινηματογράφο και το χρονογράφημα. Εκείνο το διάστημα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, σε συνεργασία με τον Κώστα Πρετεντέρ, δημιούργησε πάρα πολύ γνωστά μας πρόσωπα και ιστορίες που τα έχουμε δει στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο. Και φυσικά έχει τιμηθεί και ραβευτεί πολλές φορές.

Έλπια, ωραία βόλτα στη φύση. Την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8.30 θα γίνει αυτή η εκδήλωση με καλεσμένους και από την ΕΣΥΑ και από το Σωματείο Διάζωμα, τον κύριο Γερακάρη από την ΕΣΥΑ, τον Νικόλαο Γερακάρη και τον κύριο Σταύρο Μπένο, που θα μιλήσουν για τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο, τον Ασημάκη Γιαλαμά. Και να συνεχίσουμε. Εμείς πάμε μέχρι τις 4 τώρα με τις μουσικές μας επιλογές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Ήβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένωση από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένωση της Ήβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός Πάξ στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

En mayo crecen las flores y todos los colores del arco.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Get me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

sunshine. Love who I love.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. No one will ever know the life we share.

we are laughing and drinking champagne in a restaurant.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: νούμερο στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κόσμος Radio.gr.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Hip-hop after all.